0: δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
6: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
0: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου, και λέω να κλείσουμε για λίγο την πόρτα στην καθημερινότητα και να ανοίξουμε αυτό το μικρό παράθυρο στη μουσική, στην ενημέρωση και στην καλή παρέα. Για τις επόμενες 2 ώρες θα ταξιδέψουμε παρέα με αγαπημένες μελωδίες, με σημαντικές ειδήσεις της σημερινής ημέρας που αξίζει να γνωρίζουμε. Θα χαλαρώσουμε, θα ενημερωθούμε και θα μοιραστούμε όμορφες στιγμές για 2 ολόκληρες ώρες, μέχρι και τις 8. Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Καλώς ορίσατε, καλή μας διαδρομή.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: φιλόσοφος να μου.
1: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Παπάρια μου.
2: Πω, ντροπή.
1: Τι έγινε, παιδιά?
2: Καλημέρα και πάλι και πάλι και πάλι. 10 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και ήρθε η ώρα για τα λόγια καθημερινής σοφίας. Σήμερα θυμόμαστε λοιπόν έναν από τους σημαντικούς ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, τον Νίκο Καρούζο. Γεννήθηκε μια μέρα σαν αυτή το 1926 στο Ναύπλιο. Δεν έγραψε απλώς ποίηση. Μετέτρεψε ουσιαστικά το λόγο σε μια διαρκή αναζήτηση του ανθρώπου, της αγάπης, του θανάτου και του Θεού. Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και έπειτα η ποίησή του απέκτησε μια βαθύτερη, πιο αναλυτική διάσταση, αναμετρώμενη με τα μεγάλα ερωτήματα της ύπαρξης. Οι στίχοι του δεν προσφέρουν εύκολες απαντήσεις, ανοίγουν όμως δρόμους σκέψης και μας καλούν να αντικρίσουμε τον εαυτό μας. Ανάμεσα στα πολλά λοιπόν σπουδαία αποφθέγματα και ποιητικά του αποσπάσματα, ίσως εκείνο που συνοψίζει καλύτερα τη φιλοσοφία του είναι το εξής. Όποιος λέει πως είναι νικητής διαπράττει ένα ανιαρό λάθος. Όποιος λέει πως είναι νικημένος διαπράττει ένα σπαραχτικό λάθος. Ένας στόχος που μας θυμίζει πως η ζωή δεν χωρίζεται σε νικητές και ηττημένους. Ο άνθρωπος βρίσκεται διαρκώς σε πορεία, σε αγώνα, σε αναζήτηση. Οι απόλυτοι χαρακτηρισμοί δεν χωρούν στην ανθρώπινη εμπειρία. Ο Νίκος Καρούζος μας άφησε μια ποίηση που συνεχίζει να συνομιλεί με την ψυχή μας, γιατί μιλά για όσα μένουν αναλύωτα στον χρόνο. Την αγωνία, την ελπίδα, την πίστη και την ανάγκη του ανθρώπου να ανακαλύψει το νόημα της ύπαρξής του.

Αυτό ήταν ο Περί Κόμο και το Magic Moments. Ένα τραγούδι που μας θύμισε πως μερικές φορές οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αρκεί ένας ήχος, μια μελωδία ή ακόμα και ένα σφύριγμα. Μιλάμε για την πιο απλή μορφή μουσικής που μπορεί να δημιουργήσει ο άνθρωπος. Δεν χρειάζονται πολλά όργανα, δεν χρειάζεται κανένα όργανο για την ακρίβεια, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία. Χρειάζεται μόνο ανάσα, η ανάσα σου. Και αυτή η ανάσα μπορεί να εκφράσει πάρα πολλά. Ένα σφύριγμα μπορεί να σου μεταφέρει τη χαρά, την αισιοδοξία, την ανεμελιά. Μπορεί να είναι το κάλεσμα πολλές φορές ενός αγαπημένου προσώπου, να είναι και ένα μήνυμα συνεννόησης ή ακόμα και μια αυθόρμητη έκφραση θαυμασμού. Άλλοτε βέβαια γίνεται προειδοποίηση από ένα τροχονόμο, από δοκιμασία σε μια θεατρική παράσταση ή έντονη διαμαρτυρία σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ο ίδιος ήχος, αλλά κάθε φορά με διαφορετικό νόημα. Και αφού πήγαμε στο εξωτερικό, θα έρθουμε και στην Ελλάδα και βέβαια το σφύριγμα δεν άρχισε να περάσει και στη μουσική εδώ στη χώρα μας, εκεί λίγο μετά τη δεκαετία του 50, έγινε χαρακτηριστικό στοιχείο πολλών επιτυχιών. Ένα από αυτά είναι το τραγούδι του 1959, σε μια εποχή που ο έρωτας δεν χρειαζόταν κινητά τηλέφωνα και ειδοποιήσεις, ένα σφύριγμα κάτω από το παράθυρο ήταν αρκετό για να πει «Είμαι εδώ». Γιώργος Μουζάκης μουσική, Γιώργος Οικονομίδης στίχους και ο μοναδικός Τόνης Μαρούδας που χάρισε τη φωνή του σε ένα από τα πιο γοητευτικά τραγούδια του ελληνικού ελαφρού ρεπερτορίου.

Αυτό ήταν το Καράβι σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Χαραλάμπου Βασιλιάδη και του Νίκου Βελιώτη και ένα τραγούδι που βρήκε στην ερμηνεία της Μπέμπα Μπλάνς την απόλυτη έκφρασή του. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι για έναν αποχωρισμό, είναι η ιστορία όλων εκείνων που περιμένουν μια ευκαιρία, μια αγάπη, ένα ταξίδι που ίσως δεν έρθει ποτέ. Η Μπέμπα Μπλάνς με αυτή τη δωρική συγκρατημένη ερμηνεία αφήνει τον πόνο να μιλήσει μόνος του. Σαν μια γυναίκα που στέκεται στην προκυμαία και βλέπει το καράβι να φεύγει, όχι παίρνοντας μαζί του βέβαια κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, αλλά την ίδια την ελπίδα. Όμως μέσα σε αυτή τη μελαγχολία υπάρχει μια αδιόρατη δύναμη, γιατί όσο υπάρχουν λιμάνια, πάντα θα υπάρχουν και καράβια. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που ονειρεύονται, πάντα θα υπάρχει η ελπίδα για ένα νέο ταξίδι. 22 λεπτά μετά τις 6, Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 16, θα δύσει στις 20 και 46. Στις επαιτήσεις έχουμε την Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Σήμερα γιορτάζει ο Μαρίνος και η Μαρίνα. Μην ξεχάσετε να τους πείτε χρόνια πολλά.

Όχι, δεν λέμε από τώρα. Για έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Και βέβαια δεν είπα τους τρόπους επικοινωνίας. 2, 10, 60, 13, 168 και 9 και μέσω του Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, τις σκέψεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, η σελίδα μας. Λοιπόν, μια μέρα σαν αυτή το 1912 οι Ικαριώτες απελευθερώνουν το νησί από μικρή δυναμικότητα στην τουρκική διοίκηση και ανακηρύσουν την Ικαρική Πολιτεία. Στις 4 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς ο ελληνικός στόλος φτάνει στην Ικαρία και υψώνει επίσημα την ελληνική σημαία. 1918 τώρα. Μια μέρα σαν αυτή, μετά από διαταγή του κόμματος των Μπολσεβίκων, εκτελείται ο Τσάρος Νικόλος ο δεύτερος της Ρωσίας και τα μέλη της οικογένειάς του. Ενώ το 1955 ο Walt Disney εγκαινιάζει την Disneyland στο Άινχαϊμ της Καλιφόρνια. Το 2018 αρχαιολόγοι στην Ιορδανία ανακάλυψαν το αρχαιότερο σωζόμενο ψωμί στον κόσμο ηλικίας, μαντεύστε, 12.500 ετών. Τέτοιες μέρες ήταν, 17 μέρες νωρίτερα βέβαια, 15 και όχι 17, το 1961 όταν το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας διοργάνωσε το 3ο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού στο Θερινό Νυχτερινό Κέντρο Αθηναία. Την παρουσίαση έκανε τότε η ηθοποιός Κέρτια Σπρέα. Στο τέλος της βραδιάς, ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, ο Κωστής Μπαστιάς, απένιμε το πρώτο βραβείο στον Μίκη Θεοδωράκη για το τραγούδι Απαγωγή. Η στίχη δική του τραγουδούσε η Μέρι Λίντα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.

πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

Λένε πως είναι, υπάρχει κάθε τέλος, κάθε τέλος είναι δύσκολο, ίσως όμως αυτό το τέλος να είναι και η στιγμή που κάτι καινούριο ετοιμάζεται να γεννηθεί. Η ζωή είναι ένας κύκλος, ένα κλείσιμο μιας πόρτας μπορεί να γίνει το άνοιγμα κάποιες άλλες. Κάποιος αποχαιρετισμός μπορεί να αφήσει χώρο για μια νέα συνάντηση. Ακόμα και οι πιο δύσκολες στιγμές κρύβουν μέσα τους το σπόρο μιας νέας διαδρομής. Γι' αυτό ας μην φοβόμαστε τις αλλαγές, ας τις υποδεχόμαστε με την πίστη ότι κάθε εμπειρία μας οδηγεί λίγο πιο κοντά στον άνθρωπο που μπορούμε να γίνουμε. Σε έναν καλύτερο άνθρωπο θα μπορούσαμε να γίνουμε. Γιατί τελικά στη ζωή δεν υπάρχει μόνο τέλος, υπάρχει πάντα μια νέα αρχή. Δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο, εδώ περίπου 38 λεπτά μετά τις 6, Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου.

Πού θα πάει, θα έρθουν και τα καλύτερα. Ήρθε η ώρα όμως να δούμε μαζί τα σημαντικά γεγονότα που διαμορφώνουν την επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είναι οι ειδήσεις της ημέρας, οι εξελίξεις που μας αφορούν, οι αποφάσεις που επηρεάζουν όπως και να έχει την καθημερινότητά μας, και υπάρχουν και πράγματα που χρειαζόμαστε, που πρέπει να τα γνωρίζουμε για να έχουμε μια πιο καλύτερη, πιο καθαρή ματιά στα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Σήμερα λοιπόν η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών, drones και πολεμικών πλοίων εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Από την άλλη, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται μετά από μία ακόμα νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εντείνοντας όμως τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για την ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε και το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματοποίησε διάγγελμα σε prime time ζώνη, κατηγορώντας την Κίνα για παρέμβαση και υποκλοπή δεδομένων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το άλλο το γνωρίζετε. Ζεσταίνει ακόμα περισσότερο καιρό στις επόμενες μέρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 38 και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πριν έρθουν τα σαραντάρια, από ό,τι ενημερωθήκαμε, θα έρθουν την Κυριακή. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Αναστασίας Τυράσκη για το Earth News, σήμερα περιμένουμε νέα ενίσχυση του μελτεμιού που θα φτάσει στα 7 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Στην Ανατολική Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ. Από την άλλη, το Σαββατοκύριακο περιμένουμε, όπως είπαμε, νέα άνοδο. Δεν αποκλείεται το θερμόμετρο σε κάποιες περιοχές να φτάσει στους 40 βαθμούς. Οι άνεμοι όμως θα υποχωρήσουν από τη Δευτέρα, και εκεί είναι που περιμένουμε νέα αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Λένε πως η νέα εβδομάδα θα φέρει μεμονωμένες καταιγίδες, αλλάζοντας το σκηνικό του καιρού.

Και τώρα λέω να αφήσουμε για λίγο αυτό ό,τι κάνουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ταξιδέψουμε έστω νοητά μέχρι το Ιόνιο, γιατί έρχεται η καλή είδηση της ημέρας και μας πάει κατευθείαν στην Κεφαλονιά, στην μαγευτική παραλία Φτέρη που κατέκτησε την κορυφή του κόσμου. Σύμφωνα με την επίσημη παγκόσμια λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου, η Φτέρη λοιπόν αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία σε ολόκληρη την Ευρώπη και η δεύτερη καλύτερη σε όλο τον πλανήτη για φέτος. Μιλάμε για μια παραλία με καταπράσινα νερά, με λευκά βότσαλα και άγρια βλάστηση που μέχρι πριν λίγα χρόνια την ήξεραν ελάχιστοι, αφού η πρόσβαση εκεί γινόταν κυρίως με καραβάκι. Όμως κατάφερε να αφήσει πίσω τις πολλούς εξωτικούς προορισμούς από την Καραϊβική, τη Χαβάη και τις Μαλδίβες. Οπότε γεμίστε τα ποτήρια σας, ζωγραφίστε στα χείλη σας ένα χαμόγελο και κρατήστε αυτό. Δεν χρειάζεται να πάμε στην άλλη άκρη της γης για να δούμε τον παράδεισο, τον έχουμε ακριβώς εδώ, δίπλα μας.

Ένα πραγματικά υπέροχο τραγούδι από την Κρίστη Στασινοπούλου, ένα παραδοσιακό του Εύρου, την καλημέρα μας και την αγάπη μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, και λέω να κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα του χρόνου για να βρούμε τη λέξη της ημέρας, μια λέξη που μας ταξιδεύει σχεδόν 2.800 χρόνια πίσω στην εποχή του Ομήρου. Η σημερινή λέξη είναι η λέξη ροδοδάκτυλος, μια λέξη που έχει συνδεθεί για πάντα με μια από τις πιο όμορφες ποιητικές εικόνες της αρχαιότητας, τη φράση ροδοδάκτυλος ιός. Ιός δηλαδή η αυγή, παρουσιάζεται από τον Όμηρο στην Ιλίαδα και στην Οδύσσεια σαν μια θεϊκή μορφή που ανοίγει τη μέρα. Το επίθετο ροδοδάκτυλο σημαίνει αυτή που έχει δάκτυλα σαν τριαντάφυλλο, μια μεταφορά για τις πρώτες ρόδινες ακτίνες του φωτός που απλώνονται στον ουρανό λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου. 5 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 7, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους. Έρχεται η Μελίνα Κανά.

0: ξέρεις να αγαπάς.
1: Και ήρθε η ώρα για το βιβλίο της μέρας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο και καταφέρνει κάτι πραγματικά ξεχωριστό, να κάνει τη φιλοσοφία ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο μυστήριο, περιπέτεια και αναζήτηση. Το βιβλίο του Νορβηγού συγγραφέα Γιώστιν Γκάρντερ, Ο κόσμος της Σοφίας, είναι ένα μυθιστόρημα διαφορετικό από τα άλλα. Η ιστορία ξεκινά όταν η Σοφία, ένα νεαρό κορίτσι, αρχίζει να λαμβάνει μυστηριώδεις επιστολές με μαθήματα φιλοσοφίας από έναν άγνωστο αποστολέα. Μέσα από αυτές τις επιστολές η Σοφία ανακαλύπτει την ιστορία της ανθρώπινης σκέψης από τους αρχαίους φιλοσόφους μέχρι και τις σύγχρονες ιδέες που διαμόρφωσαν τον κόσμο μας. Πραγματικά ένα μεγάλο, εξαιρετικό βιβλίο, είναι το μεγάλο επίτευγμα του Γκάρντερ, το οποίο παρουσιάζει δύσκολες φιλοσοφικές έννοιες με ένα απλό και κατανοητό τρόπο. Το βιβλίο λοιπόν «Ο κόσμος της Σοφίας» κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, και θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου. Στείλτε μήνυμα. Ο κόσμος της Σοφίας, θα μου γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και αριθμό κινητού. Θα μπείτε στην κλήρωση, θα επικοινωνήσω με τους νικητές για να τους πω πώς θα παραλάβουν το βιβλίο τους.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Και κάπως έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί μπαίνουμε στα βαθιά με άρωμα θεάτρου. Το κομμάτι που άνοιξε αυτή την ώρα κουβαλάει πάνω του τη μελαγχολία και την ομορφιά μιας άλλης εποχής, όχι πολύ μακρινής. Σας ταξίδεψα στο 1988, τότε που ο Ζίλντα Σεν σκηνοθετούσε το Γλάρο του Τσέχοφ στο Εθνικό Θέατρο. Η Ελένη Καραίνδρου έντυσε την παράσταση με τις νότες της και η Αρλέτα έγραψε τους στίχους. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών για όλες αυτές τις μέρες μέχρι και 31 Ιουλίου από τις 6 έως τις 8 το πρωί. Σήμερα στη φροντίδα του ήχου η Ματίνα Κανελοπούλου. Σαν σήμερα να σας πω, το 2012 φεύγει από τη ζωή ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς και τραγουδιστές. Ένας τραγουδιστής με πραγματικά μια εξαιρετική, χαρακτηριστική βαρύτονη φωνή, μια σπουδαία πορεία στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και βέβαια με κλασική παιδεία. Ήταν ο Γιώργος Μούτσιος.
1: Έτσι δάικη κνητιωτιώτηξ με συμφώνω αχωτιώτηξ

Μούτσος είναι ο Γιώργος Μούτσος. Έφυγε μια μέρα σαν αυτή. Συνεργάστηκε με το Θέατρο Τέχνης στην ιστορική παραγωγή του Αριστοφάνη Όρνηθες, η σκηνοθεσία του Καρόλου Κουν και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, η οποία παρουσιάστηκε επίσης στο Φεστιβάλ των Εθνών.

Από τους όρνηθες του Αριστοφάνη, 1959, μια παράσταση του Θεάτρου Τέχνης σε σκηνοθεσία του Καρόλου Κουν, μετάφραση στίχη Βασίλης Ρώτας και τα σκηνικά του Γιάννη Τσαρούχη, μουσική βέβαια του Μάνου Χατζηδάκη. Καμία παράσταση στην Ελλάδα δεν έχει προκαλέσει τόση αναταραχή όσο οι όρνηθες. Μια παράσταση που καταδικάστηκε από την τότε πνευματική ελίτ και θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του θεάτρου τέχνης αλλά και του ελληνικού θεάτρου, και μάλιστα οι αναβιώσεις της είναι οι πιο επιτυχημένες παραστάσεις του θεάτρου τέχνης. 13 λεπτά μετά τις 7, είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα φτερά σας και πετάτε μαζί μας στον ίδιο ουρανό.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Mm-hmm.

αυτή λοιπόν είναι η Δήμητρα Γαλάνη, κόμπο κόμπο, Μυρτοκόντοβα, εδώ 21 λεπτά μετά τις 7 στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με λίγο καλοκαιρινή διάθεση και θα πάμε σε μια συναυλία που έχει αφήσει εποχή, συζητιέται μέχρι και τις μέρες μας. Μιλάμε για μια συναυλία που διοργάνωσε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μια Δευτέρα με Πανσέλινο 25 Ιουλίου το 83, όμως πολλά χρόνια πριν στην πλάση της Βουλιαγμένης. Η παρουσία του κόσμου που διψούσε τότε για κάτι διαφορετικό ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Κόπηκαν γύρω στα 25.000 εισιτήρια, αλλά μέσα στο χώρο της συναυλίας βρέθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι. Ο τύπος τότε την είχε χαρακτηρίσει με αρκετή δόση υπερβολής το Woodstock της Ελλάδας.

0: ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Παρασκευή σήμερα, κατά καλό καιρό, και η πόλη εκπέμπει αυτή τη δική της ζεστή ενέργεια, γιατί κάποιοι ετοιμάζονται, φτιάχνουν τις βαλίτσες τους, τους βλέπω, άλλοι βρίσκονται ήδη σε κάποιο νησί, άλλοι έχουν ανάγκη για χαλάρωση, για όμορφη ατμόσφαιρα και ανασύνταξη δυνάμεων. Όλοι τη χρειαζόμαστε την ανασύνταξη δυνάμεων, και εμείς που μένουμε πίσω. Καλοκαίρι είναι. 24 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

Θυμάμαι να σας ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο. Να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες το μπικίνι έκλεισε 80 χρόνια ζωής. Το αγαπημένο ένδυμα παραλίας για εκατομμύρια γυναίκες όλο τον κόσμο γεννήθηκε στο Παρίσι, ωστόσο δεν έγινε αποδεκτό με ενθουσιασμό εξ αρχής. Για την ακρίβεια, ο δημιουργός του δεν μπορούσε να βρει καν μοντέλο πρόθυμο να φορέσει αυτό το ελάχιστο ένδυμα. Όλα αυτά μιλάμε πίσω στο μακρινό 1946. Εκείνη την εποχή, όπως αναφέρει δημοσίευμα, οι γυναίκες φορούσαν μεν μαγιό δύο τεμαχίων, αλλά ήταν λίγο διαφορετικό. Ήταν τέτοιων διαστάσεων που επέτρεπαν να φαίνει μόνο μια λεπτή γραμμή δέρματος στην περιοχή του στομαχίου. Ο Γάλλος λοιπόν σχεδιαστής, ο Λουί Γεάρ, πρώην μηχανικός αυτοκινήτων, το οποίο η οικογένεια έχει ένα κατάστημα ισορούχων, παρατήρησε ότι οι γυναίκες στις γαλλικές μεσογειακές ακτές συνήθιζαν να τραβούν το μαγιό τους για να εκθέσουν μεγαλύτερο μέρος της κοιλιάς τους στον ήλιο. Έτσι εμπνεύστηκε την ιδέα του μπικίνι. Και έτσι θα πάμε με ένα ροζ μπικίνι, τόσο δούλη, στο και μισή της ώρας, για να συνδεθούμε με το Earth News Radio και να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, αφού ακούσουμε το μπικίνι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών εκλογέων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχυρίστηκε σε διάγγελμά του τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτήριο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θέλω να βοηθήσω.
7: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
8: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
9: Κέντρο αντιζώνω έναξη πυροφύλαξη.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και κάπως έτσι ξεκινάει το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Ένα τραγούδι του Αλέκου Σακελάριου και του Κώστα Γιαννίδη. Ήταν ο Νίκος Γούνωρης παρέα με τον Πάνο Βυσβάρδη. Ένα τραγούδι που ακούστηκε στην οπερέτα της δεκαετίας του 30, Κορίτσια της Πανδριάς, στο θέατρο Ιντεάλ. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, στη φροντίδα του ήχου είναι η Ματίνα Κανελοπούλου. Έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Στα ερωτικά της δεκαετίας του 50 τώρα, έτσι όπως τα διασκεύασε τη δεκαετία του 80 ο Γιάννης Πάριος. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.

καλοκαίρι είναι και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να βρεθεί κανείς σε ένα από τα πιο όμορφα και ξεχωριστά νησιά της Ελλάδας. Μιλώ για την Ιθάκη. Αυτό το Σαββατοκυριακό, 18 και 19 Ιουλίου, υπάρχει ακόμα ένας λόγος. Η ιστορία του Οδυσσέα επιστρέφει συμβολικά στην πατρίδα του. Η νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν θα προβληθεί στην Ιθάκη σε δύο δωρεάν προβολές, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία, πολιτιστική, ψυχαγωγική, αλλά και πολύ πολύ ιδιαίτερη. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν με ώρα έναρξης της 9 στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ιθάκης.

να αφήσουμε για λίγο τα εξωτικά νησιά και να έρθουμε στα δικά μας, ή να αφήσουμε τα δικά μας και να πάμε στα εξωτικά νησιά? Τι λέτε? Βουτιά στη θάλασσα του χρόνου, στη μουσική θάλασσα του χρόνου, τέλη της δεκαετίας του 80, τότε που ο Tom Cruise στο απόλυτο απόγειο της καριέρας του υποδιέται ένα φιλόδοξο μπάρμαν στη Νέα Υόρκη, ο οποίος αποφασίζει να τα παρατήσει όλα και να κυνηγήσει το όνειρό του στην εξωτική Τζαμάικα. Η ταινία λέγεται Cocktail, έσπασε ταμεία εκείνο το καλοκαίρι του 1988 και μαζί της φαίνεται ένα από τα πιο επιτυχημένα soundtracks όλων των εποχών. Από εκεί το τραγούδι που ακολουθεί.

Ξαξακής, Μοντε Κάρλο. Και λέω να αφήσουμε για λίγο τη λάμψη της Κιάνης Ακτής. Το κομψό, ακριβό και γεμάτο αδρεναλίνη Μοντε Κάρλο. Εκεί όπου τα καζίνο, τα υπερπολιτελή γιότ και ήχη των σπορ αυτοκινήτων φτιάχνουν το δικό τους ξεχωριστό soundtrack. Εντάξει, είναι μια πολύ σύμβολο της Ευρωπαϊκής High Society που μας έχει χαρίσει ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι. Όμως επειδή στο δεύτερο πρόγραμμα θέλουμε να ταξιδεύουμε, να πάμε και σε άλλους τόπους. Δεν είναι καλό να μένεις στο ίδιο μέρος. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε εντελώς ήπειρο, κλίμα και ενδυμασία, να αφήσουμε τα κοστούμια και τα ακριβά ρολόγια του Μονακό, να μπούμε στο αεροπλάνο, να πετάξουμε και να φτάσουμε απευθείας στο νότο, εκεί που η θερμοκρασία ανεβαίνει κατακόρυφα.

26 χρόνια πριν, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Έξις ήταν το Μπραζίλ. Απορώ, Ελένη, που δεν το έχεις ανακούσει αυτό το τραγούδι. Είναι από τα αγαπημένα μου, τουλάχιστον εγώ στις εκπομπές μου το έχω βάλει αρκετές φορές. Και είπαμε, είναι καλοκαίρι και πήγαμε στη Βραζιλία, ρίξαμε και μια βουτιά στην διάσημη παραλία της Copacabana και τώρα σιγά σιγά λέω να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε. Κάπου εδώ μια ακόμα ραδιοφωνική συνάντηση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που για δύο ολοκληρές ώρες γίναμε μια παρέα, που ταξιδέψαμε μέσα από τις μουσικές και τις ιστορίες μας. Θα είμαστε ξανά μαζί το πρωί της Δευτέρας στις 6 ώρα για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με περισσότερη ενέργεια, όπως κι αν είναι, όπως κι αν κυλήσουν αυτές οι μέρες για εσάς. Εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ακόμα κι αν εργάζεστε ή ακόμα κι αν οι υποχρεώσεις σας κρατούν πίσω. Αν τώρα ταξιδεύετε και ετοιμάζεστε να πάτε σε κάποιο νησί ή στο βουνό, να περάσετε υπέροχα, να πάρετε δύναμη και να μας φέρετε από τον θαλασσινό και βουνίσιο αέρα εδώ στην πόλη. Μην ξεχνάτε τη μαγεία των απλών πραγμάτων. Σηκωθείτε την καρέκλα, πάρτε μια ανάσα και ελάτε να συνεχίσουμε παρέα το χώρο. Μάλλον θα το συνεχίσετε με τη Μαργαρίτα Μητυλινέο. Έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Όχι, δεν έρχεται η Μαργαρίτα. Δεν βλέπω, έχει σκοτάδια εκεί μέσα. Είναι ο Χρήστος Παπαμιχάλης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και φτάσαμε σίγουρα αυτή την Παρασκευή που είναι η 17η ημέρα του Ιουλίου που πάει να πει τα παραδοσιακά πράγματα. Παιδες, από τα μέσα του Ιουλίου αρχίζει η έξοδος εδώ τουλάχιστον από τη μεγάλη τούτη πόλη, την πρωτεύουσα τούτης της χώρας. Μπήκα πρωί να δω πώς είναι η κίνηση στα λιμάνια. Το AI μου είπε, με συμβούλευσε, ότι επειδή είναι αυξημένη η κίνηση να είμαι στο λιμάνι μία με μία μισή ώρα νωρίτερα. Του είπα ότι εγώ δεν θα είμαι, αλλά θα το μεταφέρω, θα μεταφέρω το μήνυμα μία με μία μισή ώρα νωρίτερα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε, ρε AI. Στο λιμάνι, σας έχει τύχει ποτέ να χάσετε πλοίο, ξέρω εγώ, να μην φτάσεις, να αργείς το τρένο, άμα κατεβαίνεις με το τρένο, να συμβεί, να πάνε όλα στραβά, να χάσεις πλοίο? Δεν μου έχει συμβεί, είμαι από αυτούς που με την ώρα έχω ένα θεματάκι, το έχουμε ψάξει, δεν το έχουμε λύσει, αλλά μου έχει τύχει να έχουν αργήσει οι υπόλοιποι και να κάθομαι με το ένα πόδι, το είχα πάνω στην μπουκαπόρτα, το άλλο πόδι στο λιμάνι, θεωρούσα ότι έτσι δεν θα φύγει το πλοίο. Δεν θα με παίρναν σηκωτό, αλλά ότι έτσι δεν θα έφυγε το πλοίο. Τελικά όχι, τα καταφέραμε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα. Και όχι, δεν είμαι η Μαργαρίτα Μδηληναίου.

Αυτό ήταν ο Monsieur Minimal και το Smile. Όσο περισσότερο χαμογελάς, τόσο λιγότερο κλαις, λέει το άσμα. Χαμογελάστε γενικώς, άσχετα με τα λιγότερο και το περισσότερο. Και καλό σας βρίσκουμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Μαργαρίτα Μητυλινέου σήμερα δεν είναι εδώ. Τριμεράκι, καλά να περάσει. Οπότε, Σκάντζακας που μου έχει πει και φίλος μου στείλε, θα λέγεσαι Σκάντζακας από εδώ και πέρα. Χρήστος Παπαμιχαλής στην παρέα σας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, μέχρι τα λόγια μας να δείξουν 10. Το Viber του σταθμού είναι βέβαια στη διάθεσή σας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και ενώ διάστημα ανάμεσα σε δύο λέξεις και δύο M. Τα λέω όλα και εκεί μας βρίσκεται. Τα λέω όλα γιατί φίλος έψαχνε να βρει νούμερο. Τα λέμε κάθε φορά. Όχι. Δεύτερο πρόγραμμα. Γράφεται στην μπάρα αναζήτησης και μας βρίσκεται. Καλημέρες πρώτες έχουν έρθει. Στην ερώτηση τι το έκανε στο κορίτσι καλέ, η απάντηση είναι τίποτα. Εγώ. Από μόνο του, αφέ αυτού του το κορίτσι. Και καλημέρα πρώτη θα στείλω στο Μοντεβιδέο. Δεν είναι εντυπωσιακό να έχετε μήνυμα έτσι πρώτο και να λέει καλημέρα από Μοντεβιδέο. Γεια σου, βρε Στάθη εκεί. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Καλή παρέα να κάνουμε για το επόμενο δίωρο και βέβαια πάντα καλημέρα σας.

Κάναμε και μια διπλή στάση στον κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη από τα Reflections εδώ τώρα. Η Μεριλίντα, στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, αυτό που κάνει τον πόνο σου χαρά. Άμα μπορείς, δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά, ωραία τα τραγουδάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε, ένα-δύο που με ξέρετε και μου γράφετε. Σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας. Ναι, αν και το είχα σημειωμένο αυτό, δεν τα πηγαίνω καθόλου καλά με τις ημερομηνίες για τις γιορτές, αλλά ήταν σημειωμένο, χρόνια πολλά. Λοιπόν, στις Μαρίνες, στους Μαρίνους, να σας χαίρονται όσους αγαπούν, να χαίρεστε και εσείς όσους αγαπάτε, περάστε μια υπέροχη ημέρα και γενικά όλες οι ευχές που ξεκινάνε από υγεία, αγάπη, χαρές και όπου θέλετε εσείς να φτάνουν. Χρόνια σας πολλά.

Έτσι, άμα μπει στον κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη, δύσκολα βγαίνεις. Εδώ σφυρίζεις αδιάφορα στο τέλος. Άμα μπορείς, τέλος πάντων, σφυρίζεις αδιάφορα. Άμα ρίξεις μία ματιά, μην ανοίξετε ειδησιογραφικά, θα έλεγα. Άμα ανοίξετε, αυτό που φαντάζεστε θα βρείτε είναι αυτό που ψάχνεις να βρεις καμία είδηση που να ρέει κάπως την ημέρα, να σου τσουλήσει κάπως την ημέρα. Όχι. Αυτά που θα δείτε να παίζουν πάνω-πάνω είναι αυτά που φαντάζεστε, αυτά που έχει πάρει το αυτή σας, οι συλλήψεις και οι απολογίες και το βίντεο ντοκουμέντο από την ιστορία της Μαρφίν, από την υπόθεση της Μαρφίν. Η τέταρτη σύλληψη στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία Νέστορα. Τι άλλο είναι ψηλά. Είναι βέβαια η ιστορία της Κυψέλης με τους ενδελεχείς ελέγχους που θα ξεκινήσουν στα κτίρια στην Κυψέλη, όπως μας λέει το τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδας. Τι άλλο. Οι διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εννοείται καιρός, εννοείται τα πρώτα 40 διάρια που δεν νομίζω στην Αττική. Δηλαδή κοιτούσα και το κινητό να μου πει καμία πληροφορία επίσης έξτρα πόσο βλέπει να έρχεται. Βλέπω κάτι 37. Anyway. Τέλος πάντων έρχονται οι μεγάλες θερμοκρασίες, έρχονται 39-40. Σιγά σιγά που θα κρατήσουν μέχρι την Τρίτη, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Και βέβαια η μάχη Αγγλίας-Αργεντινής, όχι αυτή που είδαμε προχθές, αυτή την είδαμε, αλλά συνεχίζεται μετά το πανό που ανέβηκε στο γήπεδο για την ιστορία των Φόκλαντ. Αν τα θυμάστε, θα τα θυμάστε αν έχετε την ηλικία μου και λίγο περισσότερο, δηλαδή γεννημένη από τη δεκαετία του 70 και λίγο πριν, μια χαρά θα θυμάστε τον πόλεμο στα Φόκλαντ. Ξαναξεκίνησε αυτή η ιστορία με το πανό, όχι ο πόλεμος, αλλά το ποιο, σε ποιον ανήκουν τα Φόκλαντ. Ναι, και στον τελικό διαβάζω θα είναι και ο 47ος, δηλαδή να δούμε ποιον θα κατεμεύσει από τους δύο. Κάπως έτσι είναι αυτά που θα δεις στους μεγάλους, στους μαύρους, πηχαίους τίτλους της ημέρας. Και τώρα, 1000 περιστέρια.

Όπως και να τα ακούσω όμορφα είναι, αλλά τι ωραία διασκευή που έκαναν η Ανδριάνα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου στο «Χίλια περιστέρια» του Γιώργου Ζαμπέτα και της Ιωάννας Κλησίου. Αυτό που μόλις πέρασε, τι έχουμε, τρία λεπτάκια αν δεν σας έφτασε η δόση ειδήσεων, έχουμε και δεύτερη δόση ειδήσεων σε τρία λεπτάκια περίπου. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio 105,8, θα ακούσουμε τίτλους, τα συμπαραμαρτυρούμενα που ακολουθούν και επανερχόμεθα. Ο Κωστής θα έρθει τώρα, νέα παρουσίαση δισκογραφία και εξαιρετική. Το τελευταίο του άλμπουμ λέγεται Fake Volan. Και εκεί μέσα μαζί με τον Γιάννη Λίτενα μοιράζονται αυτό το τραγούδι που λέγεται Ζεφυρολίμανο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8. Ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι το θεσμικό κομμάτι το έλυσε η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το κόστος. Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελαμσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι που μας έδωσαν ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και η Νατάσα Μποφίλιου. Όλα τέλεια. Για να απαντάς στην ερώτηση αυτή, την πιο δύσκολη ερώτηση που σου κάνουν ποτέ, αυτή, όλα καλά, όχι. Πρέπει να εξηγήσεις πάρα πολύ ώρα αν όλα καλά ή όχι, όπως και το τραγούδι εδώ, κάποια στιγμή το όλα τέλεια. Σταματάει να είναι όλα τέλεια. Έτσι, το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου μας. Η Νατάσα Μποφίλιου θα είναι αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου, στο λιμάνι στην Ίσυρο. Μπόζο, θα θέλαμε να ήμασταν κι εμείς στο λιμάνι στην Ίσυρο. Και αύριο να δούμε και την Νατάσα. Που να, η περιοδία της σχεδόν πάντα ξεκινάει γύρω-γύρω, κάνει βόλτες στην Ελλάδα και μετά καταλήγει εδώ. Εμείς θα τη δούμε το Σεπτέμβριο, εσείς την βλέπετε νωρίτερα με αυτό το πρόγραμμα που γιορτάζει και τα 20 χρόνια στο τραγούδι. Περάσανε 20 χρόνια, βρε.

μικρά αγορίστικα μυστικά ή αλλιώς μικρά γαλάζια μυστικά. Ο Μανώλης Φάμελος από το Πάρκο των Σκύλων, από τα μέσα της δεκαετίας του 90 κρατάει αυτό το τραγούδι, και στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπου συχνότητες. Η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία εκτάκτος. Σήμερα στη θέση της Μαργαρίτας Μυτιληναίου, θα το αντιληφθήκατε αυτό, η Μαργαρίτα δεν είναι εδώ, κανονικά τη Δευτέρα. Και άμα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι Μανώλη Μητσιά, που τόσο τόσο πολύ μου αρέσει, σας αρέσει, εύχομαι, δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Λέγεται, την μελωδία έχει γράψει ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς. Η στίχη είναι της Ιωάννας Κολυνιάτη, αυτό εδώ είναι.

όσο συγκινητικό είναι αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας με τους στιχούς του Νίκου Μωραΐτη. Αυτό ήταν το «Και πάλι παιδί». Και πόσο συγκινητική είναι και η είδηση αυτή που μου στέλνετε, να ειδήσεις που ψάχνεις, που μπορεί να μην τις δεις σε κανένα από τα ενημερωτικά sites, αλλά από αυτές που θα έπρεπε να παίζουν ψηλά. Μου την έστειλε η Γιούλη για μια σπουδαία πρωτοβουλία που γίνεται στην Τίνο, στην Καρδιανή. Λοιπόν, από αύριο ανοίγει μια, στα ελληνικά θα το πω, non-profit pop-up canteen τι πιάσαμε, non-profit, δηλαδή μη κερδοσκοπική καντίνα, που η οποία θα ανοίγει pop-up, θα ανοίγει συγκεκριμένες ώρες. Εμφανίζεται εκεί και θα ανοίγει συγκεκριμένες ώρες από 18 Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, μέχρι και 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, όλο το καλοκαίρι, την ώρα του ήλιο βασιλέματος. Θα είναι εκεί και τα έσοδα θα δοθούν στο κέντρο υγείας Τίνου για να καλυφθούν ασφαλιστικά όλοι οι κάτοικοι του νησιού για αεροδιακομιδές, εκτάκτων περιστατικών και την απόκτηση ιατρικού υπερήχου. Σημειώνει και ότι όσοι έχουμε σχέση με τις Κυκλάδες ξέρουμε πόσο αναγκαίο είναι και στηρίζουμε. Εννοείται στηρίζουμε, εννοείται πολύ καιρό τώρα έχουμε καταλάβει ότι εκείνο το ένα που έχουμε και είναι σίγουρο είναι ο ένας των άλλων, αν και κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν αυτή η ανάγκη. Δεν θα έπρεπε. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να ήταν καλυμμένα και να μην τρέχουμε εμείς να καλύψουμε τα κενά, τα τόσο σημαντικά και τόσο σοβαρά κενά. Έλα όμως που υπάρχουν και ευτυχώς έχουμε ένας τον άλλον. Εξαιρετικό αυτό που συμβαίνει στην Τίνο. Θα κρατηθούμε αυτό το τραγούδι, το «Και πάλι παιδί» που μόλις πέρασε, και είναι αυτό που κάνει η μουσική, τα τραγούδια, η ευκολία που έχουν να σε μεταφέρουν σε χώρο και χρόνο. Θα πάμε στο 1982, είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Η ζωή μου κύκλους κάνει», με ερμηνεύτρια βέβαια την Χάρη Αλεξίου. Αυτό εδώ το τραγούδι το έχουν γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Μανώλης Ρασούλης. Σε πηγαίνει κατευθείαν εκεί στην ηλικία σου, θυμάσαι μυρωδιές, θυμάσαι ακόμα και τα ρουχαλάκια που φορούσες.

τι είπε ο Μανώλης Ρασούλης. Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν τελειώνει και η ζωή. Και έλα μην κλαις, Χάρης Αλεξίου, από τις αρχές δεκαετίας του 80. Εδώ στο κλείσιμο της πρώτης ώρας να στείλω τις καλημέρες, να αντευχηθώ καλημέρες σε όλους σας που μας στέλνετε εδώ μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ειδικά Σέρες. Δύο φορές μηνύματα από Σέρες. Ξεχωριστά θα στείλω στη φίλη μου τη Μαρία που μόλις μπήκε στο αυτοκίνητο εκεί στα Σέρας. Συντονίστηκε και έπεσε στην έκπληξη. Μαργαρίτα περίμενε. Όχι, Μαρία, δεν είναι Μαργαρίτα σήμερα εδώ, λοιπόν, στη γραμμένη της δράμας και την Πτολεμαϊδα. Στο Έλλος Λακωνίας και στη Βούλα και στη Βιέννη. Να τι κάνει το ραδιόφωνο. Πώς ενωνόμαστε όλοι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε κιόλας. Ξεχωριστή μία καλημέρα θα φύγει για τις Μανολάτες στην Σάμο. Ξέρεις εσύ εκεί που ακούτε, αν βρεθείτε στις Μανολάτες, ένα υπέροχο χωριό στην Σάμο. Όσοι έχετε πάει, φαντάζομαι το ξέρετε πολύ καλά. Θα πάτε εκεί να συναντήσετε τη φίλη Μαρία επίσης, που κάνει τα πιο ωραία μπιζού και έχει το πιο ωραίο μαγαζί στις Μανολάτες. Και ακριβώς απέναντι κεραμικά επίσης, πάρα πολύ ωραία. Αθήκια Κορινθίας και Σφάκα και Κουκάκι και Λιβαδιά. Και αν δεν έχω σημειώσει κάτι, συγχωρήστε με. Η καλημέρα παρόλα αυτά ισχύει και φεύγει προς όλες τις κατευθύνσεις. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με. Θα μείνουμε σε εκείνη την εποχή, από το 1982 στο 1983, τότε που είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Τα τραγούδια μου», Γιώργος Νταλάρας και η ζωντανή ηχογράφηση από τον Ορφέα. Τι είχε γίνει με εκείνο το άλμπουμ. Γιώργος Νταλάρας, λοιπόν, για το κλείσιμο της πρώτης ώρας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Εσμαζόδητος more.com artinfo.gr.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
7: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
6: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
8: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7. Thank you.

0: Και γεια σου βρε Κρήτη, γιατί τι θα λέει και η μαμά μου, μαμά μου από την Κρήτη.
1: Έτσι.
0: Να σε καλά και είσαι, και εμείς ευχαριστούμε Γιάννη. Τι έλεγα για τη μαμά μου, είναι από την Κρήτη. Θα έλεγε σαν Κρήτη δεν υπάρχει πουθενά στο πλανήτη, όχι μόνο εδώ, σαν Κρήτη πουθενά στον πλανήτη. Οπότε γεια σας εκεί, θα συμφωνήσω. Το λέει μαμά, καταλαβαίνετε, ε? Καταλαβαίνετε τα οικογενειακά. Λοιπόν, η ζωντανή ηχογράφηση για τον Γιάννη Χαρούλη έχουν περάσει πια πάνω από δεκαετία από εκείνες τις δύο θρυλικές βραδιές του στο Λυκαβητό, τις πρώτες, από εκεί και η ηχογράφηση για το πάνω στα αργυρό σκαμνί του Χριστόδουλου Χάλαρη και του Γιάννη Κακουλίδη καλοκαίρι. Πέδες, δηλαδή συναυλίες έξω ανοιχτά και νησιά.

Και η Καρία που σέρνει το χορό πρώτη σε όλα τα νησιά και το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα ραδιοφωνά σας εκεί είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε σταθμούς και σε ηχεία. Εκτάκτο, σήμερα στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου θα πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 10. Θα συνεχίσουμε λίγο την καλοκαιρινή βόλτα. Θα μου πεις πώς να τη συνεχίζουμε. Τη συνεχίζουμε με τραγούδια, γιατί κοιτάξτε, ξέρω ότι δεν βγαίνει για όλους και εγώ είμαι από αυτούς που μάλλον φέτος δεν το βλέπω να κινούμε από εδώ την πρωτεύουσα που αδειάζει. Δεν βγαίνει. Δηλαδή τα βάζεις κάτω και δεν σου βγαίνει. Δεν σου βγαίνει ούτε μία εβδομάδα. Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Διάβαζα και για την πλατφόρμα που ανοίγει, Τουρισμός για όλους 2026-2027. Ωραίος είναι ο τίτλος, Τουρισμός για όλους. Από 200 έως 600 ευρώ είναι η οικονομική ενίσχυση. Θα ανοίξει κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ημερομηνία. Θα είναι σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα καλύψει το διάστημα από όταν βγουν τα αποτελέσματα μέχρι 30 Ιουνίου του 2027 και η δεύτερη από τις αρχές του έτους μέχρι 31 του επόμενου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2027 και ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια κτλ. Και το που θα διαλέξεις για να πας, παίρνεις και το βάουτσερ που ξεκινάει από 200 και φτάνει μέχρι 600 ευρώ. Βοηθάει. Δεν θα πω, βοηθάει. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, έχω βάλει αυτό το τραγούδι τώρα όλο καινούριο. Είναι του Σταύρου Τσαντέ, που νομίζω ότι είναι ακριβώς το αίσθημα πολλών. Το τραγούδι λέγεται «Αφραγγεία καλοκαιρινή».

κλειστό. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται συστάσεις του τραγούδι. Αν χρειάζεται, Γιάννη Αγγελάκα και επισκέπτες, αυτό ήταν το σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ και ελάτε να φύγουμε να πάμε Καλαμάτα, την οποία υπεραγαπάμε. Γενικώς την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία, πάρα πολλά μέρη αυτής της χώρας, αλλά ξέρεις, υπάρχουν και σημεία που αφήνεις λίγο κομμάτια της καρδούλας σου εκεί. Στην Καλαμάτα υπάρχει ένα κομμάτι της δικής μου καρδιάς. 32ο φεστιβάλ χορού Καλαμάτας αρχίζει σήμερα, θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Ιουλίου, αυτός ο καλλιτεχνικός θεσμός που είναι ορόσημο κάθε χρονιά για ολόκληρη τη χώρα. Φτάσαμε στη 32η διοργάνωση του, για τον χορό που ντύνει τον χώρο και τα έργα που θα παρουσιαστούν, τα χορευτικά έργα που θα παρουσιαστούν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτα, στη Κεντρική Πλατεία, το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, το Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας, το Κάστρο της Καλαμάτας και σε διάφορες άλλες πόλεις της Πελοποννήσου, Πύλος, Κόρινθος, Αραιόπολη, Λακωνία, Σάργος και Τρίπολη. Και για πρώτη φορά, εξαιρετικά ενδιαφέρον, το φεστιβάλ επισκέπτεται και ζωντανεύει τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης. Αν δεν έχετε πάει στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης, έχετε κάνει λάθος. Δηλαδή, αν έχετε βρεθεί στην περιοχή και δεν τον έχετε επισκεφτεί, είναι λάθος. Είναι αδιανόητο, η αδιανόητη η ομορφιά αυτού του αρχαιολογικού χώρου και του Ποβρίου βρίσκεται και το τι βλέπεις γύρω γύρω, αλλά και ο ίδιος ο αρχαιολογικός χώρος είναι πραγματικά μαγικός. Αν βρεθείτε κάτω, να μην το παραλείψετε αυτό. Να πούμε επίσης ότι το φεστιβάλ φέτος κλείνει με τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι, που είναι 4 έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε 4 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη.

Και θα κάνει fade out, αν επιτρέπει τα πράγματα αυτά, μανού μου, τα fade out λίγο είναι παλιά, είναι αυτά παλιά. Δεκαετία του 80, έσβηνε το τραγούδι για πάντα, Μανού Τσάο, Γαλλοϊσπανός. Μανού Τσάο και με Γιάμαν Κάγε, αυτό που με λένε δρόμο για τα παιδιά των δρόμων, το τραγούδι που πέρασε και τρία σκάρτα λεπτάκια μας χωρίζουν από τη σύντομη ενημέρωσή μας από το Earth News Radio 105,8, ως εκεί θα πάμε με τον Σταύρο Σιόλα και τη Ρένα Μόρφη και εγώ στο Σαν Χουάν. Thank you.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών, με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ροσίνι, Μασκάνι, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
7: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,5.

Κωστής Μαραβέγιας από το Πορτοφίνο, εκείνο το άλμπουμ κυκλοφορεί πριν από 3 χρόνια πια. Για το Πορτοφίνο, αυτή ήταν η ξεχασμένη ενηλικίωση. Αν δεν έχετε δει το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, να πώς μου λέτε να δω το βίντεο κλιπ του Μεγιά Μανκάγε που ακούσαμε νωρίτερα, το Μανού Τσάο, για να καταλάβω το τραγούδι αναφέρεται στα κορίτσια, στις γυναίκες που δουλεύουν στον δρόμο και όχι στα παιδιά των δρόμων. Γι' αυτά έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς. Ναι, έτσι, αν δεν έχετε δει το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, είναι τόσο γλυκό. Βλέπει ο Κωστής Μαραβέγιας ουσιαστικά τη ζωή του σαν ταινία σε ένα σινεμά και παίζουν οι άνθρωποι της ζωής του. Και κάθε φορά που ακούς αυτό το τραγούδι, απλώνεις και την δική σου ζωή πάνω του. Αυτή ήταν η ξεχασμένη ενηλικίωση. Και νομίζω 17 Ιουλίου, πώς μπορούμε να αρχίσουμε πια να λέμε, και όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι.

Και ναι, και είμαι εδώ και μια χαρά είναι και εδώ. Θαυμάσαι είναι και εδώ. Τα ξύλινα σπαθιά εννοείται και το λιωμένο παγωτό και το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 103,7. Είστε συντονισμένοι ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Η Μαρία Παπακυρίτση φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Σε σταθμούς και σε ηχεία, εκτάκτο σήμερα στη θέση της Μαργαρίτας Μητυλινέου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Τι μας έχουν μείνει, 16 περίπου λεπτάκια ακόμα και αφού είμαστε ακόμα εδώ, θα κάνουμε βόλτες στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το τραγούδι θα καταλήξει σε πρόταση γάμου. Δεν θέλω να μου είστε τόσο κατευθείαν, τα δίνετε όλα. Συγκρατημένοι.

Ο Ηλίας Βαμβακούσης και μαζί του η Νατάσα Αποφίλιο. Ένα τραγούδι για την απώλεια είναι ουσιαστικά αυτό. Δηλαδή το έχει γράψει για έναν φίλο του ο οποίος έφυγε από αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά εκείνος το έλεγε Τιτονίκ. Του έλεγε να αντιμετωπίζει τη ζωή, δηλαδή με ζωτικότητα, με ενέργεια, με δύναμη. Να την αντιμετωπίζεις, να το προσπαθήσουμε. Αυτό, Ηλίας Βαμβακούσης, Νατάσα Αποφίλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσκλήσεις. Επίσης, τι άνθρωποι είστε εσείς. Έχω πρόσκληση και για Κάρπαθο και για Τζιά. Να είστε όλοι καλά.

Έτσι, βαλσαριστά, σας αφήνουμε στα χεράκια της Άντρης Βασιλιάδου για το επόμενο δίωρο και στο Σαββατοκύριακο προσεχώς να περάσετε όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Όσοι φεύγετε επίσης, διπλές ευχές να περάσετε υπέροχα. Αν βγείτε στους δρόμους, προσοχή και τελευταία στάση σε Αταλάντης Χου. Απόψε.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη φιλοξενεί απόψε μια συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Οι φίλοι του Διονύση Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου και Στίβ Τίσερ μας περιμένουν με τις επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδοποιού. Σήμερα 17 και αύριο 18 Ιουλίου το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Όσοι θα βρεθείτε στην Αίγινα, ξεκινάει απόψε το δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Την έναρξη του διήμερου φεστιβάλ έχει αναλάβει επί σκηνής η Σαβίνα Γιαννάτου με τη συνοδεία του Σπύρου Μάνεση. Σάββατο 18 Ιουλίου, η αγαπημένη Γκάτζο Ντίλο σε μια καλοκαιρινή συνάντηση σε ένα πάντρεμα της μουσικής παράδοσης της Gypsy Jazz με τα χρώματα της ελληνικής μουσικής στο Gazarte Roof Stage. Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής. Το ροκ το ελληνικό στο Κηποθέατρο Παπάγου το Σάββατο συναντά τις επιτυχίες των δύο τραγουδοποιών με τη δύναμη των στίχων, με νέες ενορχιστρώσεις και απρόσμενα ντουέτα. Η παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η αναβίωση της Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρετινού, η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια του Νίκου Πετρόπουλου. Κυριακή 19 Ιουλίου, η εμβληματική κωμωδία School of Rock του 2003 με τον Jack Black προβάλλεται απόψε στο ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Βίκος Φεστιβάλ. Το φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχω κάνει το επιτόπιο ρεπορτάζ μου και είδα ότι φεύγεται. Φεύγεται. Είδα βαλίτσες, είδα μπαγάζια, είδα χαμόγελα, είδα προσμονή, είδα και τι δεν είδα εκεί στο δρόμο. Οπότε λέω, φεύγουνε, πάνε διακοπές. Ελπίζω, ελπίζω, θέλω να ελπίζω ότι το δεύτερο το έχετε πάρει μαζί σας. Έτσι, 6 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς που φεύγετε, αλλά και σε εσάς που μένετε πίσω, εδώ μαζί μας. Λοιπόν, όπως ακούγαμε αυτό το τραγούδι, εδώ με την Νίκη, Καλοκαιρινές διακοπές. Ένα τραγούδι του 1986, έτσι, γράφτηκε μέσα στην καρδιά δηλαδή των 80's. Και μιλούσε για νοσταλγία. Εμείς σήμερα εννοείται ότι όχι απλά μιλάμε, αλλά προσκυνάμε την νοσταλγία για τα όσα ζήσαμε εκείνη τη δεκαετία. Τελικά η νοσταλγία είναι διαχρονική.

Λοιπόν, σε αυτό το ξεκίνημα της εκπομπής μου, όλα αυτά τα ωραία, το απόψε να μην κοιμηθούμε, μπύρες, παραλία, ομορφιά, λίγη δροσιά, έρχεται πολύ ζέστη, μας λένε. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, εντάξει, δεν είμαστε πια και μη μου άπτου, θα το αντέξουμε. Μη μου άπτου, να το θυμηθώ αυτό μετά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Μαρίνα σήμερα, γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Μαρινάκη, σε κάθε Μαρινάκη, εδώ που είναι μαζί μας, που δεν είναι μαζί μας, ενώ δεν μας ακούει, όπως και να έχει, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε 2, 10, 60, 13, 168 και 169 με φιδό, παρακαλώ πολύ, δεν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, όσο μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αλλιώς, μηνύματα στο Viber έρχονται. Εφόσον βέβαια τα πληκτρολογήσετε, εφόσον τα γράψετε, εφόσον προσθέσετε τη φωτογραφία που θέλετε να μας στείλετε, να μας δροσίσετε με τις ομορφιές του τόπου σας. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Α, ξέρετε που θα σας πάω τώρα. Θα σας πάω στο Τσιρλονέρι. Άκου να δεις πως λεγόταν η Φρεατίδα κάποτε. Τσιρλονέρι, τοποθεσία όρμος δηλαδή, στην νοτιοανατολική βραχόσπαρτη ακτή της Πειραϊκής Χερσονήσου, αμέσως μετά το παλιό Πασά λιμάνι, αμέσως μετά τη Ζέα. Τα πανάρχια χρόνια στην περιοχή της Φρεατίδας έκειτο το Ενφρεατή Φωνικών Δικαστήριων, άκου να δεις, που αποτελούσε έναν ιδιότυπο θεσμό του αρχαίου Αττικού Δικαίου. Εκεί λοιπόν ήταν η έδρα του 5ου Φωνικού Δικαστηρίου της Αρχαιότητας, το οποίο δίκαζε όσους είχαν καταδικαστεί σε φυγή από την πόλη για ακούσιο φόνο και έκαναν κι άλλο φόνο κατά τη διάρκεια της εξορίας τους. Είναι αυτό που λέει «μυαλό δε βάζεις», αυτό. Ο κατηγορούμενος φωνιάς, ακούστε τι έκανε, πλησίαζε με βάρκα κοντά στην ακτή, χωρίς να βγαίνει όμως στη στεριά, και εκεί απολογούνταν. Αν οι δικαστές τον έκριναν ένοχο, τον καταδίκαζαν σε παντοτινή εξορία μακριά από την πόλη. Ως προς το τραγούδι, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά.

Αυτό είναι ένα ακόμα τραγούδι για το Παγκράτη. Το πολύ φημισμένο, το πολύ συζητημένο, το πολύ σύχναστο επίσης, έτσι, πολλά, πάρα πολλά στέκια εκεί στο Παγκράτη. Εντάξει, το που βρίσκεται το Παγκράτη ξέρουμε, δεν θα αναφερθούμε σε αυτό. Όμως μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι δεν ξέρω αν βλέπατε μια τηλεοπτική σειρά, Το Έχω Παιδιά, όπου η πλουσία που έμενε στα βόρεια προάστια έλεγε η Παγκράτη, γιατί δεν μπορούσε να φανταστεί ότι υπάρχει μια συνοικία όπου δεν είναι όπως η Κηφισιά, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή η Εκάλη. Οπότε το έλεγε η Παγκράτη. Λοιπόν, λεγόταν στην παλιά, ονομαζόταν το Παγκράτη ή η Παγκράτη τελικά. Υπάρχει δηλαδή μια αλήθεια μέσα σε όλο αυτό. Το 19ο αιώνα η περιοχή γύρω από τον ποταμό Γλυσσό, λοιπόν, και, το Παναθηναϊκό στάδιο ονομαζόταν Βατραχονής, αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό, και ονομάστηκε έτσι από την νησίδα που είχε δημιουργηθεί μέσα στην Κήτη του Ηλισσού, στο ύψος του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Το Παγκράτη αναφέρεται πρώτη φορά ως συνοικία των Αθηνών το 1920 σε διάφορα κείμενα, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται η ονομασία του σε κάποιο επίσημο κρατικό κείμενο. Πρώτη φορά έχουμε αναφορά της περιοχής με την ισχύουσα ονομασία σε γερμανικούς χάρτες Καουπερτ 1878, παρακαλώ πολύ. Ο Παγκράτης τώρα, με τον οποίο μάλλον σχετίζεται η όλη ιστορία, ήταν ένας ξεχωριστός χθόνιος θεός, χθόνιος κάτω, του οποίου η λατρεία ενδεχομένως, σύμφωνα με μια ερμηνεία, συνυπήρχε με τη λατρεία του Ηρακλή, επειδή στους άθλους του υπάρχουν στοιχεία που τον συνδέουν με το βασίλειο του κάτω κόσμου. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα μια εικόνα παραπάνω περί του Παγκρατίου.

αν δεν ήταν ζεστό το καλοκαίρι, είναι που θα είναι ζεστό το καλοκαίρι από τούδε και εις το εξής. Όχι όμως για πάντα, σιγά τώρα. Ένα Σαββατοκύριακο μας είπαν. Έτσι μας υποσχέθηκαν τουλάχιστον. Λοιπόν, έχω quiz. Πόσα χρόνια χρειάζεται να κάνει κάποιος αποταμίευση, άγνωστη λέξη αυτή, ανοίξτε και κανένα λεξικό, για να αγοράσει διαμέρισμα. Κάποτε η λέξη αποταμίευση, σκεφτείτε το, ήταν θέμα σε έκθεση του δημοτικού σχολείου. Ήξεραν τι είναι και τα παιδιά του δημοτικού.

Και βέβαια ήταν η αδελφή Κατσάμπα και βέβαια ήταν το πάει πανικέρι που ξέραμε την η αποταμίευση. Μία φίλη μας λέει πήρε βραβείο για την έκθεση. Κουμπαρά του ταχυδρομείου. Τέλεια. Λοιπόν, ήταν η αδελφή Κατσάμπα. Η αδελφή Κατσάμπα που λέτε, οι τόσο γνωστοί και αγαπημένοι Γιάννης και Γιώργος, εμφανίζονται στην ταινία Ξεφάντωμα στο Ακαπουλκό. Μπροστά είναι ο Θεός Έλβις με την κιθάρα του και τους διακρίνουμε πιο πίσω με τις δικές τους κιθάρες να τον συνοδεύουν σε αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8. Εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8.

0: Ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σε λίγο από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Θυμόσαστε χθες που οι δικές μας ειδήσεις εδώ, τέλος πάντων η επικαιρότητα, δεν είχε και τίποτα ιδιαίτερο και ας πούμε την ξεπετάξαμε έτσι όπως λένε καμιά φορά για τις ειδήσεις ειδησιογραφικούς.

κύκλους. Λοιπόν, σήμερα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έχει κάτι της παραπάνω. Μην χτίζεις τείχους, χτίσε γέφυρες για μας. Εσύ γκρεμίζεις και αυτές που υπάρχουν. Δεν έχει αφήσει γιοφύρι για γιοφύρι. Στόχος και τα αεροδρόμια. Στόχος και η σιδηροδρομική σταθμή. Όλα είναι στόχος για τους 50.000 Αμερικάνους στρατιώτες και τα drones τους. Γιατί τα drones είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, κομμάτι της ζωής δυστυχώς πια. Πάνω από 85 δολάρια το Brent. Το Ιράν μιλάει με Χούθη για κλείσιμο της Ερυθράς Θάλασσας. Ο ΠΚΠ λέμε και απορούμε πια. Δεν ξέρω αν έχετε βγάλει εσείς άκρη από τις δηλώσεις και από τα γεγονότα. Είναι τόσο αντικρουόμενα. Λοιπόν, ο ΠΚΠ, τι ακολουθεί μετά τη δίωξη στους βουλευτές Σκρέκα, Παπακώστα, Σενετάκη, Μπουκόρο? Στην άσκηση διώξεων εις βάρος 22 προσώπων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορικά με τις έρευνες για παράνομες επιχορηγήσεις μέσω ΠΚΠ το 2021. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης μετά τις δηλώσεις τεσσάρων βουλευτών. Γαλάζιο σκάνδαλο καταγγέλει. Έρχεται ο Παύλος Μαρινάκης και σχολιάζει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη για τα περί κυβερνητικής υποδίκων, κυβέρνηση συγγνώμη υποδίκων. Μάλλον προσθέτει ότι 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς. Όπως ρητά, επισημαίνει και η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφασίσει, προφανώς. Βορύδης, θα καταπέσουν στο δικαστήριο οι πλημεληματικές διώξεις των τεσσάρων, να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση που μας έλεγε υπόδικους, και πρωθυπουργός, συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια, θα ζητήσει κανείς. Excuse me, τώρα ποιος κατάλαβε, τι κατάλαβε? Όλα αυτά θα τα δούμε στο δρόμο μας. Ο Μάσκ πλέκει το εγκόμιο της Λεπέν. Είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας, αποφάσισε ο Μάσκ. Δύο Ρώσοι τουρίστες διάβαζαν το Ευαγγέλιο μέσα στην Αγία Σοφιά. Συνελήφθησαν για υποκίνηση μίσους και εχθρότητας. Και αν δεν συνελήφθησαν γι' αυτό, συνελήφθησαν για προσβολή της κοινή γνώμης. Άρθρο 226, όχι 26, μην το ψάξετε εκεί, 216 του τουρκικού ποινικού κώδικα. Και ο Γιάννης Ραγκούσης, παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνοντας ένα ευχαριστώ. Επίσης, για να μείνουμε λίγο ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που άλλοι φεύγουν, εμείς μένουμε. Γιατί παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα μου πεις, έχεις να πεις κάτι καλό? Ναι. Η Ουγκάντα ανακοίνωσε ότι δεν έχει κανένα πλέον ασθενή με έμπολα.

Σήμερα λοιπόν το ακούμε από το πρωί, βέβαια το γνωρίζουμε πολύ καλά, το τελευταίο αντίο στην Μάρο Κοντού, 11 η ώρα ισορρός στην Μετρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Υπάρχει μια παράκληση της οικογένειας Αντιστεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος η Μάρο Κοντού. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, επί σειρά ετών φίλη, στενή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε εκφράσει στον Νικήτα Κακλαμάνη και μια τελευταία επιθυμία, ας το λέγαμε έτσι, να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνην και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο. Μάλιστα, την ίδια ώρα να πούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ συγκίνηση και έξω από το θρυλικό σπίτι όπου γυρίστηκε η ταινία «Η Δε Γινή να φοβείται τον άνδρα», υπάρχει πλήθος κόσμου, σειραίει πλήθος κόσμου για να αποτίσει φόρο τιμής στην μεγάλη ηθοποιό. Θαυμαστές της αφήνουν λουλούδια, σημειώματα και μηνύματα αγάπης. Και εμείς τώρα θα πάμε «Οδός ονείρων», Μίνος Αργυράκης, Μάνος Χατζηδάκης, ένα ακόμα τραγούδι σε δική της ερμηνεία.

Λοιπόν, σκεφτόμουν μια λέξη που να μας εκφράζει, μάλλον μια φράση που να μας εκφράζει πάρα πολύ, λόγω της ζέστης που αρχίζει να τσιμπάει σιγά σιγά, είναι αλήθεια. Όπως μου λέει εδώ και ένας φίλος από τα ραχοποιητικά, ζέστη έντονη, τρελάθηκα τα τζιτζίκια. Παραθυναλός, πω, τι ωραίο που ακούγεται και τι ωραίο που είναι να το ζεις κιόλας. Ποιος είναι αυτός που δεν χαίρεται να βαδίζει, να διαβάζει το βιβλίο του, να συζητά με τους φίλους του, να παίζει, να απολαμβάνει, να ρεμβάζει. Παραθυναλός. Εκεί στην ακροθαλασσιά δηλαδή. Εκεί στην ακρογυαλιά δηλαδή. Μια ομηρική φράση, μια που πολύ τον μελετά με τον Όμηρο το τελευταίο διάστημα λόγω Οδύσσιας. Υπάρχει και η Ιλιάδα. Εκεί βρίσκεται αυτή η φράση του Ομήρου που ακόμα χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα, θέλοντας να αναφέρουμε ότι κάτι γίνεται παραλιακός. Η θύς είναι δύο πράγματα. Είναι η σωρός αμού. Μετέπειτα βέβαια έλαβε την έννοια και του σωρού μιας και την βρίσκουμε την φράση θύς οστέων, σωρός οστών δηλαδή, και σημαίνει και η άμμος του βυθού της θάλασσας και αλς της αλός, με τη σειρά της είναι τι άλλο η θάλασσα κοντά στην ακτή. Τη συναντάμε και στο αρσενικό γένος, ο αλς του αλός που είναι το αλάτι. Όσο για το πρώτο συνθετικό, το παρά, παραθύναλος, παρά, δίπλα, κοντά, εκπομπές παραθύναλος ζητούν η παραγωγή του δεύτερου, αν ακούει η διεύθυνση.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Μια καλημέρα δεν έχουμε πει ακόμα. Εδώ δεν έχω πει ότι είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στον ηχό. Δεν το έχω πει. Κοριτσάκι μου γλυκό. Λοιπόν, Παραδείσι Ευβίας. Καλημέρα. Καλημέρα στο Χαϊδάρι, στην Κηφισιά, στο Ξινό Νερό. Μαυροθάλασσα Σερών. Έχουν πανηγύρι εκεί με την Αγία Μαρίνα. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στο Λυκαβητό και τον Ασοπό και την Πτολεμαϊδα. Καλημέρα στην Ηλιούπολη. Άλιμος. Επίσης, Σέρες, Κοζάνη, Ναύ, Πλοίο και Βύρονας, Τρίκαλα, Παράκυλα, Λέσβου, Ψυχικό, Μαραθώ, Κάμπος, Λίντς, Πίθιο, Κέρκυρα και Χαλάνδρη, Βελίκα, Αγιάς, παραλία εκεί, όμορφα. Καλημέρα στο Έλος της Λακωνίας, Άνω, Ορεινή, Σερών, με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στα Εξάρχεια. Στα Ρίζια, καλημέρα. Μια καλημέρα στη Μίνα. Η γνωριμία είχε γίνει στη Σάμο κάποτε, έχω να σας πω. Καλημέρα στη Βαλιακάλντα, στον Άνω Κορυδαλό, στα Γιάννενα, στον Οροπό, το Περιστέρι, το Κερατσίνι. Καλημέρα στο ΦΥΡΤ της Γερμανίας, στην ΦΥΡΤ της Γερμανίας, με χαιρετισμούς στην ιδιαίτερη πατρίδα που είναι το Θέρμο. Καλημέρα στα Αραχοβίτικα, Περατιά, Σαντορίνη, Νέα Πέραμο, Στυλίδα. Καλημέρα στις μεγάλες αγάπες.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγλυπες. more.com.artinfo.gr.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
9: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
10: Στο νησί της Πάτμου.
9: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε επαιτειακά.
10: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
9: Παράλληλα προγράμματα.
10: Εκδηλώσεις και πάρτι.
9: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
10: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
9: Όπως το ζει το σινεμά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ξέρετε, αυτή η επανάληψη στο «δεν το αξίζεις να σε θέλω, δεν το αξίζεις να σε θέλω», δεν είναι για να το καταλάβει ο άλλος, είναι για να το χωνεύσει αυτός που το λέει ουσιαστικά. Μπας και το κατανοήσει, μπας και το νιώσει, ρε παιδί μου, έτσι. Μπας και το επεδώσει, όπως λέει και η Ματίνα Κανελοπούλου. Δεν ξέρω, κάτι άγγιξε αυτό. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 11 μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Απλά και αγαπημένα, Άντρου Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Το ματινάκι μας εδώ, Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο. Αυτή είναι η σύνθεση της ομάδας. Έτσι θα πάμε μαζί ως τις 12 το μεσημέρι.

Και εννοείς συνεχίζετε να μας δρουσίζετε έτσι με τις παραλίες, με τις θάλασσες, τις ωραίες που μας στέλνετε. Εγώ λέω να πω μια καλημέρα στο δροσερό διράχιο της Αρκαδίας, αυτής της μαγικής περιοχής. Παπά Φραγκαμήλου, καλημέρα με χαιρετισμούς στην Άνω Ορεινή Σερών. Καλημέρα στα βασιλικά της Μυστιλίνης, δεν γίνεται σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει πουθενά στο χάρτη της Μυτιλίνης. Ωραία, καλημέρα στη Γαστούνη, την Κοζάνη, στους φίλους που βρίσκονται στο Φύλλο, που βρίσκεται καθοδόν από Πάτρα προς Φιλιππιάδα. Καλημέρα στο Πυργή της Ηλίας, στο Γιαννιώτη. Το Γιαννιώτη, παιδιά, βρίσκεται 2 χιλιόμετρα. Μου το γράψετε εσείς, εγώ δεν το ξέρα. Από το μοναστήρι που γεννήθηκε ο Γιώργος Καραϊσκάκης, παρακαλώ πολύ. Καλημέρα στο Αντρώνη της Ηλίας, στο ανεμοδαρμένο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα στον Αιγιώκαμπο, τη Φλόρινα, την Αγόριανη, την Άουσα της Πάρου. Με χαιρετισμού στη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στην Νεάπολη της Κοζάνης. Αν θέλετε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, μπορούμε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Με υπομονή, γιατί δεν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο. Αλλιώς στείλτε μήνυμα στο Viber. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με όνομα και επίθετο. Που σημαίνει τι? Με λατινικούς χαρακτήρες, πληκτρολογείται δεύτερο. Αφήνετε ένα κενό διάστημα. Πληκτρολογείται πρόγραμμα με 2M. Και μας βρήκατε.

Έτσι όπως ακούμε κάποια παλιά τραγούδια, έτσι όπως έγιναν οι διασκευές, πάρα πολύ όμορφα, ήρθαν σε μια ελληνική πραγματικότητα. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για τη μουσική βιομηχανία, η οποία βάζει ετικέτες στα τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Αν με ρωτάτε, πολύ καλά κάνουν. Πολύ, θέλω να ξέρω. Θέλω να ξέρω αν υπάρχει η ανθρώπινη έμπνευση, αν υπάρχει η έμπνευση της τεχνητής νοημοσύνης. Εννοείται ότι θα βάλουμε 40-12 εισαγωγικά στη λέξη έμπνευση και τεχνητή νοημοσύνη. Οι θαυμαστές θέλουν να γνωρίζουν αν και με ποιον τρόπο έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Ανέφερα σε μια κοινή δήλωση η επικεφαλής των δύο σχετικών οργανισμών που προωθούν, που θέλουν να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο πράγμα, δηλαδή τις ετικέτες στα τραγούδια που προέρχονται από τεχνητή νοημοσύνη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων τραγουδιών έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, θέλω να σας πω. Η πλατφόρμα Deezer έχει ήδη εφαρμόσει σύστημα εντοπισμού τραγουδιών που χρησιμοποιούνται με τεχνητή νοημοσύνη και πρόσφατα ανέφερε ότι τέτοιου είδους κομμάτια αποτελούν σχεδόν τις μισές νέες μεταφορτώσεις στην υπηρεσία. Τον Ιούνιο παρουσίασε επίσης έναν ανιχνευτή μουσικής AI, ο οποίος σύμφωνα με την εταιρεία έχει ακρίβεια 99,8%. Βρίσκει, ψαρεύει δηλαδή. Νωρίτερα φέτος στέλεχος της Apple Music δήλωσε στο περιοδικό Billboard όσο ότι περισσότερο από το 1/3 των νέων τραγουδιών που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Και σαν νότερα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω να πω όμως κάτι το οποίο το παρατηρώ στην ελληνική τηλεόραση. Διαφημίσεις, okay, αλλά και τρέιλερ καναλιών για το πρόγραμμά τους για τη νέα σεζόν να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είναι αντιαισθητικό και παρακμιακό τουλάχιστον.

Πάντα δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Βέβαια αυτό για αυτούς που πιστεύουν ότι κάπου αλλού υπάρχει παράδεισος. Δεν αποκλείω τίποτα, έχω μάθει σε αυτή τη ζωή να τα πιστεύω όλα και να μην πιστεύω και τίποτα ταυτόχρονα. Εννοείται, όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές, για κάποιους άλλους εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Καλημέρα στη Σιτία, την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στην Γλυφάδα με μια θάλασσα όνειρο. Μας μεταφέρει ο φίλος μας που βρίσκεται εκεί. Καλημέρα στο κάμπινγκ στην παραλία της Αμαλιάδας με όλη την οικογένεια και με την φάτσα το κουτάβι. Καλημέρα στο Βέλγιο. Εμείς μεταφέρουμε δροσιά στο Βέλγιο, να ξέρετε. Καλημέρα στην Κρήτη, η οποία φεύγει διακοπές να πάει Θεσσαλονίκη. Έχω συνηθίσει το αντίθετο. Αυτό είναι μια άλλη συνθήκη στην οποία προσπαθώ να προσαρμοστώ, είναι γεγονός. Καλημέρα στη γλώσσα της Κοπέλου, στο Κρόκιο Αλμυρού. Καλημέρα στην Καβάλα, το Άργος. Αυτό που ακολουθεί, ποιος το θυμάται?

Λοιπόν, βλέπω ότι το τραγούδι ξυπνάει πολλές αναμνήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που, λοιπόν, που αποφάσισα να το μοιραστώ μαζί σας. Μια μικρή παρένθεση θέλω να ανοίξω εδώ. Η Μιχάηλα μας, που είναι κάπου εκεί στο Ελληνικό, είναι κοριτσάκι, γλυκούλι, μικρούλι. Είναι λίγο αρρωστούλι και θέλω όλοι μαζί να φωνάξουμε δυνατά: Μιχάηλα, περαστικά!

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, ελευοτέταρτο συλληφθή για την υπόθεση τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τη οικογένεια Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία τη Βάγια Νέστορα, έκανε ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη τη τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλέ πιθανότητε να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντα σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε πόλεις. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την αναξαρτητοποίησή της ανακοίνωσε και η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ.

0: λεφτά.
1: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
2: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
1: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
3: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και να το μπήκαμε πια στο τελευταίο μας ημίωρο με θεματάρα. Τι είναι το κρας και γιατί χάνουμε το μυαλό μας με κάποιον? Θέλω την προσοχή σας εδώ, εδώ Ματίνα, εδώ Χρυσούλα, έτσι. Λοιπόν, το κρας μπορεί να συμβεί σε κάθε ηλικία, ακόμα και όταν βρισκόμαστε ήδη σε μία σχέση. Γιατί μας συμβαίνει και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, αν θέλουμε να το διαχειριστούμε, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε πώς το γράφει η Εύη Σέρβα. Χθες ήρθα στο σπίτι ο φίλος μου ο Δημήτρης, φανερά αναστατωμένος. Έχω πάθει κρας, μου είπε. Δηλαδή, το ρώτησα, σχεδόν σίγουρη για την απάντηση. Έχω ξελογιαστεί. Έχω χάσει το μυαλό μου. Η καρδιά μου χτυπάει πιο γρήγορα. Μπερδεύω τα λόγια μου. Και μόνο που εμφανίζεται. Όχι, σκέφτηκα. Δράμα στον ορίζοντα. Γιατί ο Δημήτρης είναι εδώ και πολλά χρόνια σε μια σταθερή σχέση. Ίσως όμως να μην είναι ο μόνος. Ίσως όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας να νιώσουμε εκείνο το απρόσμενο σκύρτημα που κάνει την καθημερινότητα να μοιάζει λίγο πιο φωτεινή. Ακόμα και όταν πιστεύουμε ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τέτοιες ιστορίες. Είναι φυσιολογικό να νιώθει κανείς έτσι σε κάθε ηλικία. Μπορεί να συμβεί ακόμα και όταν βρισκόμαστε ήδη σε μία σχέση και τελικά πρέπει να κάνουμε κάτι ή απλώς να περιμένουμε να περάσει.

Ωραία, χορτές που χτυπήσαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε το θέμα του κράς. Εννοείται, η έντονη ερωτική έλξη είναι μια απολύτως φυσιολογική ανθρώπινη εμπειρία. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε ούτε για ποιον, ούτε πότε θα νιώσουμε αυτή την έντονη έλξη. Μερικές φορές αρκεί μια σύντομη γνωριμία ή λίγες μόνο συναντήσεις για να νιώσουμε ότι κάποιος έχει μπει στο μυαλό μας και δεν λέει να βγει. Το συναίσθημα αυτό δεν αφορά μόνο τους εφήβους ούτε καν. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιονδήποτε, σε οποιαδήποτε ηλικία, και όσο μεγαλώνουμε μάλιστα μπορεί να γίνεται ακόμα πιο έντονο, επειδή αλλάζουν και οι συναισθηματικές μας ανάγκες. Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το κράς. Είναι όταν ο άλλος δεν ανταποκρίνεται στα συναισθήματά μας ή όταν αυτή η έντονη έλξη αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά τη ζωή μας.

Λοιπόν, για να μην μας τα ψάλουν ένα χεράκι αυτοί που πρέπει, πάμε να δούμε γιατί εξειδανικεύουμε τον άλλον. Όταν έχουμε πάθει κρας, είναι εύκολο να βλέπουμε μόνο όσα μας γοητεύουν. Συχνά βάζουμε τον άλλο σε ένα βάθρο και συμπληρώνουμε μόνοι μας τα κενά της ιστορίας. Φανταζόμαστε πώς θα μπορούσε να είναι μια σχέση μαζί του, χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτή η εικόνα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και όταν έρθει η απομυθοποίηση, αναρωτιέσαι χαμηλόφωνα για να μην γίνεις και ρεζίλη. Μα καλά, τι μου συνέβη, πραγματικά όμως. Ας σκεφτούμε όχι μόνο όσα μας γοητεύουν λοιπόν, αλλά και όσα ίσως δεν ταιριάζουν με τις αξίες, τον χαρακτήρα ή τις ανάγκες μας. Είναι εκεί, παιδιά, και δεν τα βλέπεις, έτσι. Είναι αόρατα. Δεν είναι το κρας το πρόβλημα. Το να νιώσετε έντονη έλξη για κάποιον δεν σημαίνει ότι χάσατε τον έλεγχο, ούτε ότι κάτι δεν πάει καλά με εσάς. Το ζητούμενο δεν είναι να μην συμβεί ποτέ. Είναι να αναγνωρίσετε τι σας λέει αυτό το συναίσθημα και να αποφασίσετε αν θα το ακολουθήσετε ή θα το αφήσετε να περάσει. Ο Δημήτρης, που λέγαμε στην αρχή της ιστορίας, πιθανότητα θα ξαναερωτευτεί. Τι να κάνουμε. Είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους η ανθρώπινη καρδιά μας θυμίζει ότι σε κάθε ηλικία παραμένει ανοιχτή στη συγκίνηση. Και αν πιστεύετε ότι ο έρωτας έχει ηλικία, ίσως αξίζει να δείτε κάποτε τη γερμανική, συγγνώμη, ταινία Cloud 9 του Andreas Dresden. Είναι από εκείνες τις σπάνιες ταινίες που μιλούν με ειλικρίνεια για την επιθυμία, ακόμα και όταν τα χρόνια έχουν περάσει. Γιατί τελικά μεγαλώνουμε, οριμάζουμε μέσα από τις εμπειρίες μας, αλλά δεν πάβουμε ποτέ να συγκινούμαστε, να ερωτευόμαστε και να χάνουμε πότε-πότε το μυαλό μας.

Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, φτάσαμε στο τέλος για την εβδομάδα. Αφού είναι Παρασκευή, καλημέρα στους Αγίους Αναργύρους, τη Λάρισα, την Κοιλάδα Κρανιδίου, τη Σάμο, το Μεσολόγγι, το Ρέθυμνο, το Βερολίνο. Καλημέρα στην Κεσαριανή, στο Αμίντεο, Γαλισσά Σύρου, Αμπελόκηπους. Καλημέρα στο Ανατολικό Πύλιο και στα Λουτρά της Μυτιλίνης, στο Ηράκλειο. Άργησα βέβαια να δω το μήνυμα, αλλά το Ηράκλειο έχει μία σχέση με την Γερμανία και με το Λευτέρη που δουλεύει εκεί. Έτσι, αφιερωμένο το τραγούδι που ακούσαμε πριν, το Λευτέρη Λευτέρη. Καλημέρα στο Καματερό, στο Δρέπανο Ναυπλίου με 35 βαθμούς Κελσίου. Ο Νεόφυτος τα πήγε μια χαρά, τα πήγε τέλεια με το μεταπτυχιακό του, οπότε του ευχόμαστε ακόμα πιο ανοιχτούς δρόμους μπροστά του. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω για να απαντήσω σε όσα περισσότερα μηνύματα έχω μπροστά μου. Όμως σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στον ήχο, ήταν η Άντρια Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Έρχεται σε λίγο ο Χρήστος Παπαμιχάλης με νέα ελληνικά και με ένα ολοκένουργιο τραγούδι να μας το συστήσει, και αμέσως μετά από τις 12 ως τις 2 στα ραδιόφωνά μας Μικαέλα Θεοφίλου. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Από την ραπ μέχρι την pop, αυτό που πάντα ξεχωρίζει στις μουσικές και τα λόγια που γράφει ο Κόμις Χ είναι η ακριβή ποιότητα των συναισθημάτων που έχει η δουλειά του. Το νέο του τραγούδι λέγεται «Δεν θα μιλούσα για αγάπη» και μαζί του η Ιώνα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και αν ακούσατε ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι εντελώς διαφορετικό από ό,τι το ξέρετε, είναι γιατί είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι το ξέρετε. Είναι η νέα εκδοχή του από τον Πάνο Μουζουράκη μαζί και ο Μανώλης Φάμελος, που έτσι κι αλλιώς έχει γράψει αυτό το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπήσαμε. Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, αυτό σας εύχομαι κι εγώ. Από αυτά που δεν μετράμε τις μέρες μέχρι να τελειώσουν, αλλά τις στιγμές μέχρι να γεμίσουν. Να είναι το καλοκαίρι σαν παγωτό. Μεγάλο, δροσερό, να λιώνει μόνο του από χαρά. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη και στις κατατόπου συχνότητες. Καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε, γεια σας, καλό μεσημέρι να έχουμε. Εδώ είμαστε κι εμείς, είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ μέχρι τις 2 και καθημερινά μέχρι το τέλος Ιουλίου, μέχρι η Ελένη Γιαννοπούλου να γυρίσει από τις δικές της διακοπές, από το δικό της φωτεινό καλοκαίρι. Η Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο, η Μικαέλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και ένας ήλιος του μεσημεριού έρχεται εντελώς διαφορετικός από τα φώτα που σβήνουν.

Αυτός είναι ο ήλιος του μεσημεριού. Νομίζω ότι το έλεγα και χθες ότι είναι, θα μπορούσε να είναι και τίτλος εκπομπής, ο ήλιος του μεσημεριού ή στον ήλιο του μεσημεριού. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 10 λεπτά μετά τις 12. Θυμίζω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας για να τα λέμε. 2-10-60-13-168 και 169 είναι τα τηλέφωνά μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ήδη το έχετε κάνει με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αλλά αν δεν θυμόσαστε ή δεν ξέρετε πώς να μας στείλετε μήνυμα, είναι πολύ απλό. Στο Viber μπαίνετε στην μπάρα αναζήτησης, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M, λατινικοί χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και προσπαθούμε να απαντάμε σε πρώτο χρόνο. Μαζεύω και περιοχές σιγά σιγά από που μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να ανταποκριθώ με καλησπέρες και με χαιρετίσματα. Χρόνια πολλά να πούμε τώρα, ευχές πολλές στη Μαρίνα που σήμερα έχει την τιμητική της και στο Μαρίνο, αλλά η Μαρίνα νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη τιμητική και πάμε να ακούσουμε μια Μαρίνα από τα παλιά, μια Μαρίνα με καταγωγή από τη Σαλονίκη.

Σε έναν ωκεανό λοιπόν, εκεί που φτιάχνουμε εμείς το δικό μας ωκεανό, εκεί που δεν θα υπάρχουν λαγοκέφαλοι, δεν θα υπάρχουν φάλαινες φυσιτήρες που θα μπορεί να μας έτσι κάπως προβληματίσουν, δεν θα υπάρχουν καρχαρίες, τίποτα. Είναι ο δικός μας ωκεανός, αυτός που μπορούμε να τραγουδάμε, να κλείσουμε τα μάτια μας και να σκεφτούμε έτσι πού θέλουμε να βρεθούμε. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς εδώ είμαστε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα. Θέλω να στείλω ένα ξεχωριστό φιλί, αν μου επιτρέπετε, στο έτερόν μου ραδιοφωνικό ημισή, το Δημήτρη Μεϊδάνη, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή και όχι απλά μας ακούει, κάνει και σχόλια. Δεν θέλω καν δεν θέλω. Είναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα στερητικό σύνδρομο, Δημήτρη μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα εμείς και βεβαίως πάμε, μια που μιλάμε έτσι για δροσιές, πάμε να δούμε αν θα έχουμε δροσιές, που δεν το βλέπω. Μάλλον έρχεται το πρώτο κύμα καύσωνα, τα 40 έρχονται από την Κυριακή. Η χώρα μπαίνει από σήμερα και όλα σε τροχιά έντονη ζέστη. Εντάξει, είναι ένας διακριτικός καύσωνας, θα το πούμε έτσι, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, θα έχει λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα έχει πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Το θερμόκυμα κορυφώνεται το διήμερο της Κυριακής με τη Δευτέρα, οπότε και αναμένονται τα πρώτα 40 του καλοκαιριού, κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα, με τις πιο ευάλωτες παιδινές περιοχές να ξεπερνούν τοπικά τους 40 βαθμούς. Από την Τρίτη η ζέστη θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί από τα βόρεια. Στην Αθήνα θα έχουμε και τις νότιες περιοχές θα κρατήσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες για λίγο περισσότερο. Στην Αθήνα 35 με 36 σήμερα, Θεσσαλονίκη 35, δυτικά ηπειρωτικά 38, νησιά πιο ήπιες θερμοκρασίες αλλά με ισχυρούς βοριάδες. Φυσικά εννοείται ότι οι ειδικοί προειδοποιούν και εμείς πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και μελτεμιών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών τις επόμενες ημέρες. Οπότε ξέρετε.

Η κρουαζιέρα είναι αυτή, ο Βαγγέλης Γερμανός είναι αυτός. Τις τελευταίες κιθαριές τις τρώμε λίγο, γιατί μου στέλνει και ένα μήνυμα η Γιάννα από την Καστοριά. Λέει: καλησπέρα, λέει, γυναική ενδυνάμωση αυτό το στο γραφείο, δεν θα ξαναπάς. Πολύ μου άρεσε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά το είναι τρυφερό έτσι όπως το λέει. Δεν το λέει με έναν τρόπο το στο γραφείο, δεν θα ξαναπάς. Θα περάσουμε τόσο καλά που δεν θα χρειαστεί να ξαναπάς στο γραφείο πια. Αυτό εννοεί μάλλον. Έτσι θέλουμε να το περνάμε εμείς εν έτη 2026, για να το καταπίνουμε λίγο πιο εύκολα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Φαίνεται ότι έχουμε ένα στερητικό σύνδρομο από ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε ένα τελικό που έρχεται την Κυριακή, Ισπανία-Αργεντινή. Κυριακή 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη. Η σέντρα στην τοπική ώρα Ηνωμένων Πολιτειών είναι στις 3, δηλαδή στις 10 η ώρα Ελλάδας. Υπάρχει εξής πάντα και ένα παρααθλητικό, παραποδοσφαιρικό που έχει πάντα τη δική του αξία. Έτσι λοιπόν ο Λαμίν Γιαμάλ ετοιμάζεται να παίξει τον μεγαλύτερο αγώνα του μέχρι τώρα καριέρας του, στο τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή, και από την πιο σημαντική στιγμή της ζωής του θα λείπει ο πατέρας του. Ο πατέρας του αποκάλυψε ότι πάσχει από επιληψία και δεν μπορεί να κάνει αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει κίνδυνος να υποστεί κρίση. Έτσι αντί για τις εξέδρες του γηπέδου θα παρακολουθήσει το γιο του από το σπίτι, επιλέγοντας την ασφάλειά του και την ασφάλεια για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι δίπλα στο γιο του και για να μην του δημιουργήσει και επιπλέον θέμα. Έτσι λοιπόν ο πατέρας του Γιαμάλ δεν θα είναι στο γήπεδο, θα είναι ίσως όμως ο πιο αγχωμένος θεατής του τελικού, γιατί υπάρχει μια θέση που καμία VIP πρόσκληση δεν μπορεί να αντικαταστήσει, είναι αυτή του γονιού που βλέπει το παιδί του να κυνηγά το όνειρό του. Και έτσι για να κάνουμε και μια μικρή σύνδεση με την ιστορία του Γιαμάλ, ο τελικός έχει και ένα συμβολικό δίλημα, το παρελθόν και το μέλλον του ποδοσφαίρου, αφού ο 18χρονος Γιαμάλ αντιμετωπίζει τον Λιονέλ Μέση, τον παίκτη με τον οποίο είχε φωτογραφηθεί ως μωρό σε μια φιλανθρωπική δράση το 2007.

Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι η Νίνο Μαζάνη και ένα πολύ πολύ έτσι, κάποιες νότες μόνο θα μας πάνε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές ως αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανικός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, υποστήριξε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Διευθύμιος Λέκας για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Στο πρώτο νεκροταφείο αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού και ο καιρός έθριος έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. Δεύτερο πρόγραμμα.

Και για... δεν χρειάζεται νομίζω να κάνουμε επίκληση στον ήλιο. Είναι εκεί, είναι ήλιος ηλιάτορας. Αυτά είναι τα κίτρινα ποδήλατα σε ένα τραγούδι που φυσικά έχουν γράψει ο Κώστας Τουρνάς με τον Ρόμπερτ Βίλιαμς. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Δεύτερο ημίωρο, πρώτη ώρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας με τη Ματίνα Κανελοπούλου να φροντίζει τον ήχο. Τη Μικαέλα Θεοφίλου να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και είναι η ώρα, είναι η στιγμή να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Πάμε για Άγιο Παντελεήμονα στην Οδό Αχαρνών καταρχάς. Πάμε στη Μυτιλίνη, στην Κηφισιά Θεσσαλονίκης, στα Εξάρχεια, στο Λουτράκι, στο Λαύριο, στο Βελβεντό, στην Καστοριά.

Στο Ξυλόκαστρο, στη Σαντορίνη, στο Μόλιβο, στη Μυτιλίνη πάλι. Χαμός γίνεται και άλλα μηνύματα. Μαζεύω σιγά σιγά, αλλά δεν είναι εύκολο. Μαζεύω μηνύματα και σας στέλνω χαιρετίσματα. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε σε ένα τραγούδι όλο καινούριο του Κουτιού. Έρχεται από την Τζοάννα Ντρίγκο. Όλα είναι ωραία και έτσι θέλουμε να τα βλέπουμε.

Όλα είναι ωραία και όλα είναι αστεία, αλλά δεν είναι όλα αστεία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί από χθες έχει γίνει αυτό που ονομάζουμε viral, δηλαδή υιογενής, μία είδηση για έναν οικογενειακό καυγά στο Άργος Ορεστικό που κατέληξε σε μία πρωτοφανή υπόθεση. Μια νηψιά λοιπόν κατήγγειλε τη θεία της για body shaming και υπέβαλε και μήνυση, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για το σώμα της. Η θεία συνελήφθη, η υπόθεση εξετάζεται πλέον υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για τις διακρίσεις για την ενδοοικογενειακή βία επίσης. Είναι ένα περιστατικό που ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το που τελειώνει το αστείο, που ξεκινάει η προσβολή της αξιοπρέπειας. Και η αλήθεια είναι ότι κάποτε τα οικογενειακά σχόλια για τα κιλά περνούσαν ως «έλα μωρέ, μια κουβέντα είπα και εσύ». Σήμερα όμως η κοινωνία βάζει ένα όριο. Το σώμα του άλλου δεν είναι δημόσια περιουσία για σχολιασμό, ούτε καν όταν το σχόλιο έρχεται από συγγενή. Μερικές φορές οι λέξεις αφήνουν μεγαλύτερα σημάδια από αυτά που βλέπει ο καθρέφτης, και όπως αντιλαμβάνεστε, όλα έχουν το τίμημά τους.

Να τα αποφίλιο σε ένα τραγούδι του Μανώλη Φάμελου που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Νομίζω και εσείς, όλα είναι μπροστά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε μια θεατρική παράσταση να σας πάμε την Κυριακή. Για όλους όσοι μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη και από τα γύρω μέρη. Ο καταφαντασίαν ασθενής λοιπόν του Μολιέρου, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, ανεβαίνει στο θέατρο Δάσους την Κυριακή 19 Ιουλίου. Έτσι λοιπόν είναι αυτό το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας που μιλά για κάτι βαθιά ανθρώπινο, το φόβο για την υγεία, την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε νιώσει, γιατί όσο δυνατοί και αν φαινόμαστε, παραμένουμε ευάλωτοι. Ο ήρωας του έργου, ο Αργκάν, ζει αυτό το φόβο στα άκρα. Ποιος είναι όμως τώρα ο Αργκάν, ποιος είναι ο πρωταγωνιστής? Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, μαζί του η Σοφία Βογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Ιωάννης Απέργης, ο Θάνος Μπίρκος και η Αντιγόνη Νάκα. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις εσείς οι ακροατές που μας ακούτε από Θεσσαλονίκη για το θέατρο Δάσους την Κυριακή 19 Ιουλίου, δεν έχετε παρά να στείλετε τώρα μήνυμα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, την λέξη ασθενής, κατά φαντασία ασθενής, ό,τι θέλετε εσείς, και εγώ θα επιστρέψω αφού κάνουμε την κλήρωση με όλα αυτά που πρέπει να ξέρετε για την παράσταση αυτή. Πάμε σε τραγούδι, επιστρέφουμε.

Αυτή είναι η Ρο, αυτό είναι το τίποτα, ένα πείραγμα λίγο πιο χορευτικό, έτσι για την Παρασκευή, για ό,τι πρέπει. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9, στους 90 στη Θεσσαλονίκη. Να στείλω φιλιά σε Σιτοχώρη Σερών, σε Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, όπου η ακροάτρια που στέλνει τα φιλιά της από τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής δεν τα στέλνει μόνο σε εμάς, τα στέλνει και στον άντρα της, στην Καλλιδρομίου, στα Εξάρχεια, που της λείπει ήδη. Επίσης στην Αλεξανδρούπολη, στο Ανιφί Ναυπλίου, και σε μία ακροάτρια που ανεβαίνει στο Καραντερέ, λέει, για το αντάμωμα των Σαρακατσάνων. Τι ωραία. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Ελένη Πέτα, αυτό που ξέρω.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com.artinfo.gr.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και πάρα πολύ σωστά τα λέει η Μαρίζα. Ρίζουν είναι μικρή η ζωή, γι' αυτό φάτε εκείνο το γλυκό που έτσι κάπως το είχατε σαν πειρασμό και λέτε άσε να μην το φάω. Φάτε το γλυκό, πείτε το σ' αγαπώ, χορέψτε λίγο παραπάνω. Τα υπόλοιπα ας περιμένουν στην ουρά και κυρίως να περιμένουν στην ουρά αυτές οι κακίες που δεν χρειάζεται να τις κρατάμε, πόσο μάλλον και να τις θυμόμαστε. Ένας φίλος μου βέβαια λέει είναι μικρή η ζωή, ευτυχώς, γιατί αν ήταν και μεγαλύτερη δεν θα προλαβαίναμε να κάνουμε όλα μας τα λάθη. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι απέναντί μου πλέον στη φροντίδα του ήχου. Η Μικάλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και τι λέτε, πάμε να ανεβούμε σε αυτό το καράβι που, για το οποίο μιλάει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Σε όποιο καράβι και να πάτε, καλά να περάσετε, καλά να είσαστε. Καλό καλοκαίρι σε όλους.

Βασίλης Παπακοσταντίνου, ένα καράβι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Και να θυμίσω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. 2-10-60-13-168 και 169 είναι τα τηλέφωνα μας, τα οποία ήδη χρησιμοποιείτε και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όπως και τα μηνύματά σας τα χρησιμοποιείτε μια χαρά και απαντάμε κι εμείς σε πρώτο χρόνο ή όποτε νωρίτερα και γρηγορότερα γίνεται. Στο Viber λοιπόν μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε στην μπάρα αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα, δύο λέξεις, 2M λατινικοί χαρακτήρες, μας βρίσκεται και εμείς επιστρέφουμε, εφόσον στείλετε μήνυμα, το μήνυμα κατευθείαν. Από ένα καράβι στο οποίο μπήκαμε για να λύσουμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, υπάρχει και άλλη μία επαναστατική δράση. Τα καράβια μου καίω. Νίκος Πορτοκάλωγλου.

Αυτά είναι τα μικρά μπαλκόνια, αυτός είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος και τι ωραία που μας ταξίδεψε. Υπάρχει πάντα αυτή η εποχή του καλοκαιριού που η Αθήνα και κάθε μεγάλη πόλη εδώ στην Ελλάδα αδειάζει, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα το νιώθουμε λίγο περισσότερο, δεν σου παίρνει. Είναι τα βράδια εκείνα που τα μπαλκόνια ανάβουν μικρά φώτα μέσα στη ζέστη της πόλης, που γίνονται οι ιδιωτικές μας παραλίες για όσους δεν έχουν ακόμα φύγει για διακοπές. Εκεί στα μπαλκόνια με τις ξεθοριασμένες τέντες, με τις γλάστρες, με το βασιλικό, με το γιασεμί που σκαρφαλώνει στα κάγκυλα. Εκεί στείνονται μικρές καλοκαιρινές τελετές. Είναι ένα τραπέζι με καρπούζι στο πιάτο, ένας ελληνικός καφέ στο χέρι, ένας φραπέ επίσης, μια κουβέντα που κρατά μέχρι αργά, ένας ανεμιστήρας που παλεύει με τη ζέστη. Από κάτω η πόλη μπορεί να βουίζει, αλλά ψηλά υπάρχει πάντα η ψευδέστηση μιας μικρής αυλής. Και κάπου εκεί, για μένα τουλάχιστον, επιστρέφουν και μνήμες από τη δεκαετία του 80 και του 90. Η αλήθεια είναι ότι τότε στα μπαλκόνια ακόμα τα παιδιά μπορούσαν να κοιμούνται. Κοιμόμασταν στα μπαλκόνια. Δεν ξέρω, Γιάννη, εσύ και εσύ. Εσύ είσαι πολύ μικρός. Αλήθεια. Κάθε καλοκαίρι κοιμόμαστε και ήταν η μεγάλη μας χαρά. Μαζευόμασταν έτσι παρέες και λέμε θα κοιμηθούμε σήμερα στις Μικαέλλας. Τότε λοιπόν τα αθηναϊκά μπαλκόνια ήταν προέκταση του σπιτιού και όχι απλώς μια θέα ανάμεσα στις πολυκατοικίες. Εκεί απλώνονταν και πετσέτες της θάλασσας, εκεί έβγαιναν και καρέκλες μετά το βραδινό φαγητό. Εκεί οι γείτονες αντάλλασαν καλησπέρες από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Καμιά φορά γίνεται και τώρα. Τα παιδιά έπαιζαν στις πιλωτές μέχρι να ανοιχτώσει και οι μεγάλοι συζητούσαν για τις διακοπές που έρχονταν ή ίσως δεν θα έρχονταν και ποτέ. Ήταν η εποχή που ένα μπαλκόνι μπορούσε να γίνει νησί. Γι' αυτό το μπαλκόνι μιλάει και ο Μιχάλης Τσακίρης.

Αυτό ήταν το Μπαλκονίσι. Αυτός ήταν ο Μιχάλης Τσακίρης. Μπορεί πολύ να ταυτίζεστε με αυτό το Μπαλκονίσι. Είναι ωραίο όμως και το μπαλκόνι μας. Μην τον γκρινιάζουμε. Πω πάλι στο μπαλκόνι θα βγω, πάλι δεν θα βγω έξω ή πάλι δεν θα πάω διακοπές. Και το μπαλκόνι έχει τη χάρη του. Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρω αν έχει τη χάρη του βέβαια είναι αυτό που διαβάζω για ένα ευρωβαρόμετρο που δείχνει ότι σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους εξακολουθούν να πιστεύουν θεωρίες συνωμοσίας που έχουν καταρριφθεί από την επιστημονική κοινότητα. Αυτό δείχνει ένα νέο ευρωβαρόμετρο για την επιστήμη και την τεχνολογία. Για την ακρίβεια έκαναν 2 ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αν πιστεύουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι η θεραπεία για τον καρκίνο υπάρχει αλλά αποκρύπτεται από το κοινό για εμπορικά συμφέροντα. Και μία ακόμα ερώτηση, αν πιστεύουν ότι οι ΙΗ δημιουργούνται σε κυβερνητικά εργαστήρια για να περιορίζουν τις ελευθερίες μας. Σε αυτές τις 2 ερωτήσεις η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη τριάδα των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής μαζί με τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Στον αντίποδα, στις σκανδιναβικές χώρες τα ποσοστά είναι σχεδόν αμεληταία. Στη Σουηδία και τη Δανία μόλις το 8% πιστεύει ότι υπάρχει κρυφή θεραπεία για τον καρκίνο, ενώ στη Φινλανδία το ποσοστό είναι 10% από τα χαμηλότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ενδιαφέρον βεβαίως, ας μείνουμε σε αυτό, είναι ότι παρά τη διάδοση τέτοιων θεωριών, περισσότεροι από 8 στους 10 Ευρωπαίους εξακολουθούν να δηλώνουν ότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν θετική επίδραση στη ζωή μας. Εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε είναι το θέμα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι πάλι για ένα ωραίο μπαλκόνι. Σε αυτό το μπαλκόνι που πρέπει να βγούμε, Pixlax, και βεβαίως αμέσως μετά πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις τους αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παραιτείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, είπε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκας, για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο

0: Δεύτερος, Dvorak, Greek και Gershwin. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και πώς του πάει αυτό το τραγούδι του Φίβου Δηληβοριά, αυτό είναι ο Γκλάρος. Αυτό το τραγούδι μας πάει στο τελευταίο ημίωρο, εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή που εκτάκτως είμαστε μαζί σας και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τέλη Ιουλίου, με το Γιάννη Κωσταράκη να φροντίζει τον ήχο, τη Μικαέλα Θεοφίλου να είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εγώ τώρα θα στείλω τα φιλιά μου κατευθείαν, έτσι όπως το βλέπω, γιατί το βλέπω ακριβώς μπροστά μου, στην Κοζάνη, στην Πανεπιστημιούπολη, στο τμήμα Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας. Τι ωραία! Αυτό λοιπόν, εκεί τα στέλνω τα φιλιά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια. Θα στείλω και άλλα μηνύματα σε λίγο, αλλά πρώτα θα σας στείλω θέατρο, και θα στείλω θέατρο τώρα εδώ, τους εν Αθήνες παρικούντες. Το θεατρικό έργο Μανώλης Καρδιάς σε 4 χορδές, σε σκηνοθεσία της Ιουλίας Ανδρεάδη, είναι αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, σε παραγωγή του Ελληνικού Κόσμου και του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης. Είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου, φυσικά Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιώλη Ανδρεάδη και τον Άρια Σπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Είναι ένα απολαυστικό μουσικοθεατρικό θέαμα μαζί με ένα μοναδικό πρωταγωνιστικό cast και ζωντανή ορχή.

Και βεβαίως ποιοι πρωταγωνιστούν? Γεράσιμος Γιαννατάς που κάνει τον Μανώλη Χιώτη, Πένι Μπαλτατζή, που αν δεν απατώμε κάνει την Μέρι Λίντα, η Βανέσα Αδαμοπούλου, ο Αργύρης Αγγέλου, ο Βασίλης Μαριέτης, η Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταυτσής, πολύ πολύ ακόμα και μουσική φυσικά. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Πίτσα Παπαδοπούλου, για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Εμείς λοιπόν τώρα δίνουμε διπλές προσκλήσεις για αυτήν την Κυριακή, για να απολαύσετε αυτήν την Κυριακή την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές, την Κυριακή στις 9 στο Αίθριο Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στέλνετε το μήνυμά σας τώρα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Χιώτης, το κινητό σας τηλέφωνο, και εγώ θα επανέλθω κανονικά και με τον νόμο, με όλα όσα πρέπει να ξέρετε εσείς που έχετε κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις.

Ηλιοβασιλέματα και τι δεν μου θυμίζουν, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Μανώλη Σιώτης και φυσικά η Μέρι Λίντα. Αυτά είναι τα ηλιοβασιλέματα. Ελπίζουμε να δείτε πολλά αυτό το καλοκαίρι και να είναι όλα όσο ρομαντικά και όσο ευτυχισμένα γίνεται. Να μην συνοστιστείτε κάπου στη Σαντορίνη για να βγάλετε το ένα και μοναδικό ηλιοβασίλεμα, το οποίο θα το βγάλουν όλοι. Δεν χρειάζεται να συνοστιστείτε εκεί. Υπάρχουν και μέρη πιο άγρια. Για να βρείτε τα. Για να δείτε τα ηλιοβασιλέματά σας. Πιο άγρια η φύση, αλλά πιο γνήσιο το ηλιοβασίλεμα. Έτσι πιστεύω εγώ. Πάμε σε τραγούδι, επιστρέφουμε.

Αυτό το κοκοράκι από τους ενδελέχια του τραγουδιού Παρασκευή έχει μείνει από το πρωινό, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αλλά όπως και να έχει, αυτή είναι η Παρασκευή. Αυτή είναι η Παρασκευή που με όσο το δυνατόν περισσότερα πανό κατεβαίνουμε για να τη διαδηλώσουμε. Ακόμα και αν εργαζόμαστε τα Σαββατοκύριακα ή αν εργάζεστε τα Σαββατοκύριακα, η Παρασκευή έχει ένα χρώμα δικό της και πρέπει να της το δώσουμε αυτό. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ λοιπόν είμαστε και με ένα καλοκαίρι στην Αθήνα και με αρκετές δωρεάν εκδηλώσεις που γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο, με το καλοκαίρι στην Αθήνα και με 31 μέρες, λέει 50 σημεία με 63 πολυπίκυλες εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδο για όλους. Είναι ένα φεστιβάλ αυτό που περιλαμβάνει και συναυλίες και χοροδιακές διαδρομές και μουσικά αφιερώματα. Απόψε λοιπόν στο Θέατρο Κολονού θα βρίσκεται στις 9, θα βρίσκεται ο Νικόλας Φραγκιουδάκης με την Κοσμική Αγάπη, με stand-up comedy και music show, όπως λένε. Είναι γνωστός ο Νικόλας Φραγκιουδάκης από τα πολύ έτσι διάσημα και γνωστά βίντεό του στα social media για τα ζώδια και τις ξεκαρδιστικές του θεματικές. Στην πλατεία Πλητά στις 9, το ροκ σε μια κόντρα με το έντεχνο σε συναυλία με τον Νίκο Βασιλικό. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε επίσης απόψε μια συναυλία με τις Underground Youth Orchestra και Metropolitan Youth Orchestra of New York, σε μία σύμπραξη, και όλα αυτά θα γίνουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ Ρεματιάς, δωρεάν και αυτό. Και τι άλλο έχω? Έχω εδώ Park Your Cinema Kids, δηλαδή για τα παιδιά, στο Ίδρυμα Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι, απόψε, αύριο στις 9, αύριο Σάββατο στις 9, για να το απολαύσετε μαζί με τα παιδιά σας. Υπάρχει και άλλο ένα φεστιβάλ, το 5ο Φεστιβάλ Πεντελικού Όρους, με προγράμματα που περιλαμβάνουν και θέατρο και συναυλίες και διάφορα performance και γκαλά όπερας με ελεύθερη είσοδο στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας και στην κεντρική πλατεία της Νέας Πεντέλης. Απόψε η θεατρική παράσταση Lemon του Μελαχρινού Βελέντζα, που ζωντανεύει την ιστορία του πιανίστα 1900. Αυτά έτσι λίγο για να ξέρετε.

Ήρθανε εδώ οι Cure, περάσαμε και καλά όσοι πήγανε. Εγώ δεν κατάφερα να πάω. Friday I'm in love, έτσι γίνεται τις Παρασκευές. Είμαστε λίγο πιο ερωτευμένοι από τις υπόλοιπες ημέρες. Εδώ ήμασταν για τις δύο προηγούμενες ώρες μαζί. Ο Γιάννης Κωσταράκης φρόντιζε τον ήχο, τον οποίο και ευχαριστώ. Η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και έχω χαρά να προλογίζω ότι έρχεται η Βάνα Δαφέρμου από τις 2 και μέχρι τις 3 για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε αν φεύγετε διακοπές. Και φυσικά, όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
5: Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ορίστε, αυτά κάνουν όσοι αγαπούν πραγματικά. Το είπε και ο Βαγγέλης Γερμανός. Κρουαζιέρα θα σε πάω, γιατί σε νοιάζομαι και σε αγαπάω. Και τι άλλο να ακούσουμε. 17 Ιουλίου που έχετε ξεκινήσει ήδη για τις κρουαζιέρες σας, που έχετε ξεκινήσει ήδη για τις διακοπές. Κάποιοι και κάποιοι άλλοι περιμένουν στην ουρά για τη δική τους την ώρα. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα στην παρέα του δεύτερου προγράμματος. Γιάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου, Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο.

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, και αυτό είναι το Ρίτα Ριτάκι. Μόνο που σήμερα δεν γιορτάζει το Ρίτα, η Ρίτα το Ριτάκι, γιορτάζει η Μαρίνα το Μαρινάκι. Στέλνουμε λοιπόν τα χρόνια πολλά και τα καλά, και βεβαίως και ένα τραγούδι με αυτό το όνομα.

από το Δάκη και με τους ελληνικούς στίχους του Τάκη Καρνάτσου. Ήταν το τραγούδι αυτό, η Μαρίνα. Και σαν σήμερα, μια μέρα 17 Ιουλίου του 1934, γεννήθηκε η Μαρία Ήλβα Μπιολκάτη, ή αλλιώς η γνωστή μας Μίλβα, η Ιταλίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, τηλεοπτική προσωπικότητα, γνωστή επίσης ως La Rosa, στα ιταλικά σημαίνει κοκκινομάλα, λόγω του χαρακτηριστικού χρώματος των μαλλιών της, την οποία αγαπήσαμε και εμείς πολύ εδώ στην Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς έχει τραγουδήσει ελληνικά τραγούδια και στη δική της γλώσσα και στη δική μας. Και εδώ πάμε να την ακούσουμε στο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, το «Κοίτα μια νύχτα».

Ήταν ο Παπαζόκιο Ακύλας και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο ΑΤΕΛΙΕ που μας έβαλε στο δεύτερο τέταρτο εδώ της παρέας. Και εδώ συναντούμε την Billie Holiday, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1959, μια μέρα σαν σήμερα, αφού πέρασε μια πολύ δραματική παιδική ηλικία. Γνώρισε όμως και την αναγνώριση με την jazz μουσική, την οποία ασχολήθηκε, αλλά τα ναρκωτικά έφεραν και το πρόωρο τέλος της σπουδαίας αυτής τραγουδίστριας στη jazz. Την ακούμε εδώ στο Summertime.

Αυτή ήταν η Billie Holiday και εμείς προχωράμε μπροστά, γιατί όλα είναι μπροστά, όπως θα πει και είναι τα Σαμποφίλιο με το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Θα στείλουμε τους χαιρετισμούς και στον Οροπό, τα Βασιλικά Θεσσαλονίκη, στη Σαντορίνη, το Ηράκλειο της Κρήτης, εσάς που είστε από την Πάτρα για Φιλιππιάδα και ξεκινάτε διακοπές μάλλον. Καλά να περάσετε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε.

Η Νέδας από Φίλιου στην καλοκαιρινή της περιοδία έχει πολλές στάσεις. Στις 18 του μήνα στην Ίσυρο στο λιμάνι, στις 22 στη Σάμο στο Βαθύ, στις 24 στο Μικρόκαστρο στην Σιάτιστα, στις 27 στη Ζάκυνθο, στις 29 στην Κυριά Δράμας και στις 31 στο Ολονάκι στην Πλατανιά της Ελάτιας. Και πάμε με το Θα παρακάτω, το Θα που έγραψε ο Νίκος Γύρης, τη μουσική σε ποίηση του Στέφανου Μαλιαρού και ο Γιάννης Κότσιρας το ερμηνεύει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ Ραματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 13 έως 18 Ιουλίου. Η Φωνή των Ποιητών. Μουσικό αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποιήση με την Μαρίνα Βολουδάκη. Θεατρική παράσταση Η Φώνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από την ομάδα ΦΑΟΣ. Σκηνοθεσία Θοδωρής Αμπαζής. Η Underground Youth Orchestra συμπράττει με τη Metropolitan Youth Orchestra of New York σε μια ξεχωριστή συναυλία. Magic the Spell 45 χρόνια δρόμος. Φεστιβάλ Ραματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χάνα Μούσφυρη και Γιώργος Μούτσιος τραγούδησαν το μύθο του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Γιώργος Μούτσιος, ο ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, ο θειασάρχης, ο σκηνοθέτης αλλά και ο βαρύτανος, έφυγε από κοντά μας μια μέρα σαν σήμερα, 17 Ιουλίου του 2012. Μια μέρα τέτοια, το 1967, έφυγε και ο Τζον Κολτρέιν, ένας από τους σπουδαιότερους, σημαντικότερους τζαζ συνθέτες και σαξοφωνίστες, που το έργο του σημάδεψε την αφροαμερικανική μουσική παράδοση στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Τον ακούμε εδώ στο It's Easy to Remember. Και στέλνουμε τα χαιρετίσματα στο Ξυλόκαστρο, στο Γαλάτσι, στο Έλος, της Λακωνίας και από όπου άλλο έχετε επικοινωνήσει μαζί μας.

και ακούγοντας τον να σας στείλουμε όσοι βρίσκεστε στην Τίνο αυτή την Κυριακή 19 να ακούσετε τους καλλιτέχνες που είναι να παίξουν και να τραγουδήσουν και ανάμεσά τους και ο Σπύρος Γραμμένος, ενώ την Δευτέρα 20 Ιουλίου όσοι βρίσκεστε στη Σύρο, μάλλον στην Τίνο, είναι στο Λύκειο της χώρας, και στην Σύρο είναι στην έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδονία, είναι ο Αλέξανδρος Δάικος, ο Παπαζό και τα Καλοκαιράκια. Την Τρίτη 21 ο Σπύρος Γραμμένος και η Ιθνητή και η Εισβολέας. Την Τετάρτη 22 Νεφέλη Φασούλη και Καλοκαιράκια.

σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει από σήμερα το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας και από τη Δευτέρα ξεκινάει και το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στα Χανιά.

Και ξανάρθουμε εδώ στα εγχώρια για να ακούσουμε αυτό το απόψε με τη Μεριλίντα. Μανώλης Χιώτης και Χρήστος Γιαννακόπουλος στη μουσική και στους στίχους.

Απόψε άργησα, ο Δημήτρης Μαρκατόπουλος έγραψε τη μουσική, ο Χρήστος Παπαδόπουλος τους στίχους και βέβαια ο Μανώλης Κατζημανώλης μαζί με τη Γεωργία Ψωμά τραγούδησαν το Απόψε άργησα. Δεν αργώ να στείλω τα χαιρετίσματα και εκεί στο καφενείο που μας ακούτε στην Αλωνίστενα της Αρκαδίας, στο Μέναλο ψηλά, από ό,τι βλέπω καλά περνάτε εκεί και σήμερα έχετε και συννεφιά και υποψία βροχής. Εμείς εδώ και εγώ είμαστε, μακάρι να ήμασταν και εμείς εκεί λοιπόν, ή στις ακρογελιές.

Και πριν από το πρωί, έτσι μέχρι τις 6 το απόγευμα, θα είστε εδώ συντονισμένοι, φαντάζομαι, στο δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί ο Ξενοφώντας Ραράκος με το Σιδερή Πρίντεζη θα μας πάνε μια καλοκαιρινή βόλτα σε θερινά σινεμά άλλων εποχών. Ισόγεια ή ταράτσες, ταινίες ασπρόμαυρες ή έγχρωμες, ελληνικές ή διεθνείς, αλλά θα μας πάνε σε μνήμες, σε γεύσεις, αρώματα, μουσικές και τραγούδια της μεγάλης οθόνης. Και εμείς από το λαϊκό εδώ θα πάμε στο παραδοσιακό, για να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 2021 έφυγε από τη ζωή η Φιλιό Πυργάκη, η τραγουδίστρια της δημοτικής παραδοσιακής μουσικής. Έγινε γνωστή τραγουδώντας σε πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και υπολογίζεται ότι έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 200 διαφορετικούς δίσκους όλων των μορφών με την φωνή της.

Και αφού το ξεκινήσαμε το γλέντι, ας το συνεχίσουμε. Η Ανισπάριος και χορέψετε, χορέψετε.

Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Μόνο καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Ευχαριστούμε την Ελπίδα Παπουτσί που φρόντισε τον ήχο. Και σας αφήνουμε με Γλέντι με τι άλλο. Και ραντεβού, το ραντεβού τη Δευτέρα στις 2 από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά. Το Γλέντι είναι του Νίκου Οικονομίδη και το τραγουδάει Κυριακή Σπανού.

Ραντεβού στην Εθνική, στην παλιά την Εθνική, γιατί τώρα ξέρετε, Παρασκευή, εκδρομής και τα λοιπά. Από την παλιά καλύτερα, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, Ελπίδα. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι μαζί μας στην Εθνική Επιμέλεια. Ελπίδα, ήσουν στην εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, άκουσα κάποια απογεύματα, έτσι, για να ξέρεις ότι τίποτα δεν μένει. Κρυφώς εν συγχαίρω για το καλό σου γούστο. Καλησπέρα σας και φίλοι αυτών πάνω Χρυσοστόμου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι γεγονός, βεβαίως, είναι αλήθεια. Μόλις μπήκατε στις ροκ συναστροφές.

Σε φινή, όπως έλεγε και ο Τζιμάκος. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Στο Viber με τον γνωστό τρόπο, βάλτε στην αναζήτηση, για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Και φυσικά με την σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock in Anastrophes, βάλτε το ελληνικά, εκεί θα μας συναντήσετε, εκεί απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις. Και μάλιστα ήδη μαζεύονται αρκετές, αλλά μην άχεστε, όλα θα απαντηθούν.

Στα Βέντο, βέβαια. Άλλη γενιά αυτή. Και άλλη η επόμενη. Και άλλη αυτή που έρχεται, έτσι. Γενιές και γενιές.

0: Τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα, τα παιδιά γενικώς.
1: Φέτος δεν θέλω να μ' ακολουθείτε γιατί θα μου χάσει. Ήταν αστέρι, μα κάποιος τον πόλεμο το έχω ξεχάσει. Πρέπει

τον εαυτό μου αγοράζω πόνο και πληρώνω νίκη. Φίδια πάνω από το κούτελό μου. Μια στην ήττα, δυο στην νίκη. Φθήνει στάμπα τη αποτυχία και την έχω πάνω μου, μα δεν μου ανήκει. Κι αυτό το γράψα σαν οικοσκίτσο. Γάμο τον πλατιχό κυλίκι. Φέτος δεν θέλω να μ' ακολουθείτε γιατί το έχω χάσει.

Λουλούδι από τον Bloody Hawk. Ο Νίκος και τα άλλα παιδιά βέβαια βρίσκονται με έναν τρόπο τα τελευταία χρόνια στην επικαιρότητα. Τους βλέπουμε να μετέχουν κάποιους από αυτούς, όχι μόνο στις δικές τους, καλά εκεί στις δικές τους και άλλες μετέχουν, είναι υπερβολή αυτό που είπα, αλλά εκτός από τις δικές τους συναυλίες, για να το πω έτσι επακριβώς, μετέχουν και σε συναυλίες άλλων, κάνουν κάποιες παρουσίες. Και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό που τους παρακολουθεί βέβαια. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Ιδιαίτερα ευχαριστώ για όσα γράφετε και σήμερα για τη χθεσινή εκπομπή που βρίσκεται βέβαια στο ΕΡΤΕΚΟ, να το σημειώσουμε αυτό. Πάντα εκεί οι συνάδελφοι από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, όλοι οι συνάδελφοι κάνουν δουλειά, θα έλεγα καριέα. Με το που τελειώνει η εκπομπή, μετά από λίγο ανεβαίνει στην πλατφόρμα ερτέκο.gr. Εκεί υπάρχει όλο το αρχείο των εκπομπών μας, καθώς βέβαια εκεί ακούτε και σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς λοιπόν που χάσατε την εκπομπή, που σας το είπαν φίλοι γνωστοί σας πως μεταδώσαμε χθες αυτό το απόσπασμα συνέντευξης με τη Μάρα Κοντού και όλα όσα υπόθηκαν εκεί, μπείτε τώρα στο ερτέκο.gr στην αναζήτηση ροκ συναναστροφές και μπορείτε να βρείτε όχι μόνο τη χθεσινή εκπομπή αλλά και άλλες που ενδεχομένως σας έχουν διαφύγει. Λοιπόν, ναι, μου γράφεται πως τα είχε πει πολύ νωρίς ο Τζίμις Πανούσης. Υπάρχει αυτό, συμβαίνει αυτό, άνθρωποι που σκέφτονται περισσότερο ή με έναν άλλο τρόπο από αυτόν της καθημερινότητας πέφτουν και συνδυάζουν όσα είπαν με το μέλλον. Ξέρετε αυτό που λέμε, αυτό το σήμερα είναι το αύριο που χθες φοβόμασταν, που έλεγε εκείνος ο σοφός. Κάπως έτσι και ο Μαραντόνα δηλαδή είχε πει κάποια στιγμή και επαναφέρεται, δηλαδή επανέρχεται τώρα, το ακούω, το βλέπω, το διαβάζω για τα ότι θα κόβονται το ποδόσφαιρο, ότι θα το τεμαχίσουν και τα λοιπά και θα υπάρχουν διαφημίσεις και όλα αυτά, και τώρα βέβαια το βλέπουμε, το ζούμε. Τώρα, αν είναι το αυγό του Κολόμβου αυτή η ιστορία, αν δηλαδή αν υπάρχει διέστηση σε αυτόν που το λέει γι' αυτό, σχετικά δηλαδή με το τι θα γίνει αύριο, ή ρίχνει την ιδέα στον αυριανό ακούγοντάς τον και να το κάνει, λέει εντάξει αφού το έπανε, όπως βλέπουμε δηλαδή σε κάτι ταινίες του Hollywood που βλέπουμε 20 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν όλα αυτά που γίνονται 20 χρόνια μετά, 15 χρόνια μετά, και λέμε ρε παιδί μου, ούτε σε ταινία ας πούμε δεν υπάρχει αυτό, είναι διερευνάται ακόμα, πρέπει να διερευνηθεί δε όντως. Ο Βέβυλος τώρα, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα με αυτή την σκηνή, επί του παρόντος τουλάχιστον, ξέρετε πως αγαπούμε και στηρίζουμε τη συγκεκριμένη σκηνή, όχι τώρα, όχι πέρσι, όχι πρόπερσι, από χρόνια. Ο Βέβυλος λοιπόν μαζί με τον Κωνσταντή Πιστιώλη στην Ήτα.

σε μια νύχτα. Αλλάξαν χρώμα. Τώρα στενεύει το κελί μου περισσότερο. Φταίνε οι μάσκες που αλλάζουν οι άνθρωποι. Από σαλές κρατάω πάντα το σκληρότερο. Και την ανάγκη της σιωπής την αδιάκοπη. Ο τείχος λέει σε αυτούς που του μιλάνε πως είναι ωραία όταν ξέρεις να ξεχνάς. Μπορείς τα εύκολα να θες να σ' αγαπάνε, μα για τα δύσκολα μάθε και να αγαπάς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και δύο αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ σε Ιχιταμίμ, Μπιν Χαμάν Ταλθάνη, είχε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
7: Στο νησί της Πάτμου.
6: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
7: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
6: Παράλληλα προγράμματα.
7: Εκδηλώσεις και πάρτι.
6: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
7: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
6: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
9: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Χαιρετίσματα πολλά να στείλω σε όλους και όλες εσάς που αυτή την ώρα μας στέλνετε μηνύματα. Ανταποδίδω όλες τις ευχές, όλα τα θετικά έτσι, σχόλιά σας. Ο Τάσος, ο Στέλιος και ο Γιάννης, 9 χρονών οι δύο τελευταίοι, είπαμε στις μικρές ηλικίες, σκίζει η εκπομπή «Η Ελπίδα», έτσι, κανονικά δηλαδή. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι μαζί μας, στην τεχνική επιμέλεια, και εκείνη είναι νεότατη βέβαια, απλώς είναι ακριβώς στην ηλικία που μπορεί να ασκήσει επαγγελματικό έργο, ας πούμε, αλλιώς και εκείνη θα ανήκει στο κοινό αυτό. Σας ευχαριστώ πάντως πέρα από τα αστεία. Στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε, προσέξτε εκεί τώρα, γιατί το βράδυ στις 12, ξημερώματα Κυριακής ουσιαστικά, Σάββατο βράδυ στις 12, είναι ο λεγόμενος και μικρός τελικός, το λέω για τους και τις που ενδιαφέρονται. Εκεί όπου θα αναμετρηθούν, λέμε τώρα, η Γαλλία με την Αγγλία, και νομίζω ότι στο άλλο, στο τελικό, που θα είναι το βράδυ στις 10 την Κυριακή, και θα γίνει το αμίμητο, το ημίχρονο δεν θα είναι 15 λεπτά, λέει, θα είναι ημίωρο. Γιατί, παιδιά, τόσο λίγο, κάτι του καμιά ωρίτσα εκεί, να πάει ο κόσμος να φύγει, να βγει έξω, να πάει να κάνει μια ταινία μικρού μήκους, 4 μικρούς μήκους, τι βλέπεις, ας πούμε, γυρίζεις μετά, βλέπεις το υπόλοιπο. Θα μου πεις, ναι, πρέπει να ξεκουραστούν οι παίχτες, το καταλαβαίνω, και πρέπει να υπάρξουν διαφημίες, πώς το λένε αυτό, διάλειμμα για νερό κτλ. Άκου μισή ώρα, εντάξει. Οι άνθρωποι το τερμάτισαν, πιστεύω. Εντάξει, είπαμε. Πάντα βλέπεις τα ποτήρια μισογεμάτα, και εκεί όμως που βλέπεις ότι υπάρχει ένα τέρμα κάπου, ρε παιδί μου, να τελειώσει αυτή η ιστορία, προχωράς και βλέπεις δεν τελείωσε ακόμα, έχει κι άλλο.

στην συνέχεια. Μικαέλα, τι λες εσύ, με το Μικαέλα Θεοφίλου βέβαια, έτσι, σταθερή δύναμη, εγγύηση στην πρωινή ζώνη και όχι μόνο στο δεύτερο πρόγραμμα. Αλλά μιας και βρέθηκε εδώ, λέω το ημίχρονο του αγώνα, λέει, του τελικού θα είναι 30 λεπτά, όχι 15 όπως είναι συνήθως. Και πρώτη αγώνα να γίνει μία ώρα, μία μισή, δηλαδή να είναι κάτι, ρε παιδί μου. Να μπορεί να δει κανείς να πάει να δει μια ταινία, να γυρίσει, να δει ένα φίλο, να τσιμπήσει. Γιατί τόσο λίγο. Ναι, ναι. Και το ωραίο είναι ότι τα λέω όλα αυτά τα χιουμοριστικά πριν από αυτό εδώ το καταπληκτικό τραγούδι που έχει εντελώς άλλη διάθεση. Αλλά δεν πειράζει. Σας το χαρίζω.

Λοιπόν, Ίση Χασάν ο τίτλος τραγουδιού, Άγγελος Κορδίλης και Γεωργία Γρηγοριάδου ερμήνευσαν εντελώς εκτός κλίματος τραγουδιού, θέλω να πω, το σχόλιο, αλλά ο Στάθης τα κατάφερε και με κάνει και χαμογελό με αυτό που μου έστειλε. Στέλνει δύο φωτογραφίες, τη μία είναι ο Κριστιανό, τέλος, ας μην πω και τους παίχτες τώρα, δεν έχει σημασία. Λέει πώς ήταν το διάλειμμα στο ποδόσφαιρο κάποτε και πώς είναι τώρα. Στη μία λοιπόν ένας πίνει νερό και στην άλλη ο άλλος καπνίζει, ας πούμε. Το παλιό δηλαδή και τα λοιπά. Εντάξει, δεν λέμε, δεν είπαμε και αυτό ακριβώς. Αλλά εντάξει, κάπου ας κάνουν κράτη και οι χορηγοί και οι διαφημιστές και όλα αυτά, γιατί στο τέλος δεν θα υπάρχει κοινό που να τους παρακολουθεί. Το έχουμε πει αυτό για την τηλεόραση, το έχουμε πει ευρύτερα, το λέμε για τα κανάλια στο YouTube, όπου μπορούμε το προτείνουμε και εμείς να κάνουν λίγο κράτη, γιατί εντάξει, στο τέλος είπαμε, το θέμα στη διαφήμιση και σε όλα αυτά τα θέματα προβολής είναι να υπάρχει και ένα κοινό. Και το κοινό αυτό να μην βρίζει την ώρα που γίνεται ή να μην λέει διάφορα γαλλικά, ξέρω εγώ, την ώρα που αρχίζουν διαφημίσεις. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα τώρα, έτσι είναι τα πράγματα και μια δεύτερη σκέψη καλό είναι να την κάνει κανείς. Ενδελέχεια τώρα.

Ενδελέχεια λοιπόν, παρακολουθούμε πάντα με ενδιαφέρον την πορεία του Δημήτρη Μητσοτάκη από το συγκρότημα, αλλά δεν ξεχνάμε και το φίλο μας τον Αντώνη Δημητρίου, που έφυγε νωρίς και ήταν ανάμεσα σε άλλα βέβαια και σε αυτό το σχήμα των Ενδελέχεια. Ελπίδα Παπουτσή ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ακολουθεί ο Σιδερής Πρίντες στο κλειδί του Σολ. Σας αφήνω αυτό για το τέλος, να παιχτεί και να ακουστεί ολοκληρωμένο και μάλιστα σε αυτή τη ζωντανή ηχογράφησή του. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος στο δεύτερο, υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα, πολύ σοβαρή θα έλεγα, να ακούσετε και πάλι τις ροκ συναστροφές τη Δευτέρα στις 3 για σήμερα. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκυριακό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο ήχος παρόμοιος για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, καθώς και τα δύο κομμάτια ήταν από συγκροτήματα μπουζουκιών. Πρώτα το πασίγνωστο ταταβλιανό χασάπικο από το συγκρότημα μπουζουκιών Δρόμος και αμέσως μετά από το κουαρτέτο μπουζουκιών Ραστ, το πατέρα κατσεφρόνημα, το πολύ γνωστό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, ζωντανά ηχογραφημένο αυτό, και είπαμε να τα ακούσουμε έτσι κολλητά. Ήταν, όπως είπαμε, δύο κομμάτια από συγκροτήματα μπουζουκιών, των οποίων τα μέλη έχουν ακολουθήσει ξεχωριστή και πολύ φωτεινή πορεία ο καθένας μόνος του. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε, είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, είναι ο Σιδηρής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 και όχι μόνο σήμερα, αλλά αυτό θα το πούμε αργότερα. Και αφού με Γιώργο Ζαμπέτα, με τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, ας ακούσουμε και τον ίδιο σε δικό του τραγούδι, πάλι με στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Ναπολέοντα Ελευθερίου, αλλά εδώ και με τη φωνή του.

Και εδώ η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και εδώ η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Ο Κυραλέκος ήταν ένα τραγούδι που ακούσαμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι και για να ακούσουμε κάποια χρόνια αργότερα ένα τραγούδι το οποίο μέσα στους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου έχει και του Κυραλέκου την κυρία. Έτσι ξεκινούσε ο δρόμος του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά για Αλλαγή Μαρία.

Από τον δρόμο, τον δίσκο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, περάσαμε στον δρόμο το τραγούδι του Μάνου Λουίζου και της Κωστούλας Μητροπούλου. Ήταν η Χάρης Αλεξίου με τη Δήμητρα Γαλάνη εδώ, που το τραγούδισαν ντουέτο. Να μείνουμε στο Μάνου Λουίζου, να γυρίσουμε στο Λευτέρη Παπαδόπουλο, να ακούσουμε το Γιάννη Καλατζή.

Μάνος Λοΐζος, Λευθέρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Καλατζής, Χαρή Φαλόμου. Και όπως κάναμε πριν και με τον Γιώργο Ζαμπέτα, ακούσαμε και δικά του τραγούδια, αλλά θα ακούσουμε και κάτι δικό του με τη φωνή του. Εδώ θα γίνει βέβαια με τον Μάνο Λοΐζο. Δεν θα αλλάξουμε τραγούδι, θα αλλάξουμε όμως ρυθμούς οπωσδήποτε. Ο Μάνος Λοΐζος τραγουδά Ναζίμ Χικμέτ στην απόδοση του Γιάννη Ρίτσου, Λίγα Γαρούφαλα.

Από τον Μάνο Λοΐζο στον Θάνομη Κρούτσικο τώρα, και εδώ η ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ με την απόδοση όμως του Γιώργου Παπαλεωνάρδου και τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη.

Και μέχρι τους στήλους των ειδήσεων, μία άλλη θάλασσα, πάντα του Θάνου Μικρούτσικου, με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά. Επαναρχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό, λέει, στην Πανεπιστημίου, με 4 ελαφρά τραυματίες. Στο κόκκινο η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη τα Μιν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκα Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκα Κιδωνιέως. Χώρο Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Μοιάζει σαν να μην γεννήθηκα ποτέ.
1: Πόσοι και πόσες δεν έχουμε ζήσει σε παλιά πατάρια ή σε αποθήκες ή και σε ντουλάπες, όταν τα ανοίγουμε μετά από καιρό δεν βρίσκουμε αντικείμενα που σίγουρα κάτι μας θυμίζουν. Ένα όμορφο τραγούδι, ένα πρόσφατο τραγούδι από ένα ψηφιακό άλμπουμ με τον τίτλο «Το δέκατο καλό». Περιέχει 7 κομμάτια, σε όλα τη μουσική έχει γράψει η Κρινιώνη Νικολάου, του στίχους η Γιώλα Αργυροπούλου. Η Κρινιώνη Νικολάου είναι η βασική ερμηνεύτρια στο άλμπουμ, στο οποίο όμως συμμετέχει η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Μαρία Μπεκατόρου με 3 τραγούδια, 2 που τα λέει ντουέτο με την Κρινιώνη Νικολάου και ένα μόνη της. Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι «Στο πατάρι». Για να πάμε στο επόμενο πατάρι, διαφορετικό πατάρι εντελώς, θα πάμε στο χρόνο 51 χρόνια πίσω, ένα δισκάκι του 1975 με τον Πασχάλη.

Αυτό λοιπόν το πατάρι το έγραψε ο ίδιος ο Πασχάλης, ο Πασχάλης Ωραντίδης. Η Χρύσα Χρυσενάκη έγραψε τους στίχους. Ήταν η δεύτερη πλευρά από ένα 45ράκι του 1975, όπως είπαμε. Την επόμενη χρονιά, το 1976, είχε συμπεριληφθεί στο άλμπουμ του Πασχάλη με τον τίτλο «Γλυκιά ζωή», ενώ την επόμενη πάλι χρονιά, το 1977, ο Πασχάλης ήταν ο ένας από τους τέσσερις. Πασχάλης, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, Μαριάννα Τόλι, Μπέση Αργυράκη, που τραγούδησαν το μάθημα Σολφές του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού, και είχε συμμετάσχει και στον αντίστοιχο μεγάλο δίσκο του 1977, όπου το μάθημα Σολφές δεν ήταν το μοναδικό τραγούδι το οποίο ερμήνευαν και οι τέσσερις. Υπήρχαν και σόλο κομμάτια, υπήρχαν και ντουέτα, όμως υπήρχαν και άλλα δύο κομμάτια στα οποία τραγουδούσαν και οι τέσσερις, το «I love, I love, I love you» με τους στίχους του Ρόμπερτ Γουίλιαμς, και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το «Τι τα θέλεις τώρα» με τους στίχους του Τάκη Καρνάτσου.

Τι τα θέλεις τώρα λοιπόν, Πασχάλης, Μαρία Ανατόλη, Ρόμπερ Γουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη, του Γιώργου Χατζινάσιου και του Τάκη Καρνάτσου το κομμάτι 1977, δύο χρόνια αργότερα, προσωπικός δίσκος για την Άννα Βύση, το Κίτρινο Γαλάζιο, και εκεί ένα Τι τα θέλεις θα συναντήσουμε σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια. Τι τα θέλεις λοιπόν, το έγραψαν ο Τάκης Μπουγάς και ο Γιάννης Καλαμίτσης.

Ανδρέα Κατσιγιάννη και Νίκο Αναγνωστάκη τραγούδησε ο Δημήτρης Μπάσης σε αυτό το «Τι τα θέλεις». Σταύρος Σιόλα και Σταύρου τραγουδά ο Γιάννης Κότσιρας το «Κάθε φορά».

κάθε φορά. Έτσι θα κλείσουμε με το τελευταίο τραγούδι από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και της Ρεβέκας Ρούση. Κάθε φορά που με κοιτάζεις.

φορά που με κοιτάζει Άλκη στην πρωτοψάλτη, και εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ο Μιχάλης Γελεσάκης έτοιμος για τη συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε πάλι σε μία ώρα. Όχι μόνος βέβαια, μαζί με τον Ξενοφόντα Ραράκου στη δική του εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που φρόντισε τον ήχο. Οπότε δεν λέμε ακόμα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου, Εσμαζόγλυπέρος. more.com.artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τώρα είπα να ξεκινήσω με αυτό το τραγούδι, γιατί έξω είναι φωτιά και λάβρα και θα είναι για τις επόμενες ημέρες το Καμίνι, ένα τραγούδι που έγραψε ο Ορφέας Περίδης λίγο πριν τα μισά της δεκαετίας του 80 από το άλμπουμ «Για που το βάλες καρδιά μου». Καλώς ήρθατε, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Έξω είναι καμίνι σίγουρα, δεδομένο αυτό, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Τώρα αν είστε κάπου πιο ψηλά, σε κάποιο χωριό μπορεί να έχει έτσι λίγο μια δροσούλα παραπάνω. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, με Αδέσποτες Νότες κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, εάν θέλετε κι εσείς. Και μας ακούτε από το rteco.gr, από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τα είπα όλα. Συνεχίζουμε τώρα με το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Στέλιος Καζαντζίδης, του Απόστολου Καλδάρα, αυτό με μεγάλη αποτυχία τότε.

Ένας καύσωνας ήταν η αιτία για να γραφτεί αυτό το τραγούδι από τον Απόστολο Καλδάρα. Ένας καύσωνας τον Ιούλιο του 1952, και μάλιστα έψαξα λίγο τις εφημερίδες της εποχής και βρήκα στην εφημερίδα Εμπρός ένα δημοσίευμα στις 5 Ιουλίου του 1952 που ενημέρωνε τους αναγνώστες για τις επιπτώσεις του καύσωνα που τότε ερχόταν από την Ιταλία, όπου ο απολογισμός ήταν πολύ βαρύς. Είχε αρκετούς νεκρούς τότε στην Ιταλία, 18 νεκρούς από το καύσωνα του 52. Βέβαια η ζέστη αργότερα ήρθε και στην Ελλάδα και ο καύσωνας εκείνων των ημερών έδωσε την ιδέα στον Απόστολο Καλδάρα για ένα καλοκαιρινό και κάπως σκοπτικό τραγουδάκι, το οποίο ακούσαμε εδώ με τον Στέλιο Καζατζίδη. Τότε είχε κάνει πολύ μεγάλη αποτυχία αυτό το τραγούδι, δεν είχε πάει καθόλου καλά. Μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα βέβαια και να συνεχίσει ο Στέλιος Καζατζίδης ευτυχώς και να μην τα παρατήσει. Και για τη συνέχεια ο Παπαζό διασκευάζει του Γιώργου Μίχα το τραγούδι που έχουμε ακούσει από τη Θεοδοσία Τσάτσου με τη συμμετοχή της Νίνας Μαζάνη.

0: θάλασσα.
1: Αυτό το κομμάτι και να μην έχεις καλοκαιρινή διάθεση σε βάζει σε αυτή τη διάθεση. Και πάμε να ακούσουμε ακόμη μια θάλασσα. Εδώ με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά η Μίλβα. Και εδώ το διασκεύασε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Ένα από τα τραγούδια της συνεργασίας της Ελένης Φωτάκη με το Μίνο Αμάτσα ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη που τραγούδησε από το άλμπουμ «Αγαπούσες κι άνθιζε» 10 χρόνια πίσω και κάτι παραπάνω, «Ως και οι θάλασσες» ο τίτλος του τραγουδιού, για να μείνουμε λιγάκι στις θάλασσες ακόμα. Και τώρα, εάν δεν θέλετε ή τέλος πάντων δεν είστε από αυτούς που θέλουν οπωσδήποτε να δουν την Οδύσσια, που είναι το φιλμ των ημερών, που έχει γίνει τόση και τόση συζήτηση και ήδη βλέπω και στα social media αρχίζει να γίνεται μεγάλη κουβέντα από εσάς που το βλέπετε, υπάρχει μια επανέκδοση ενός θρίλερ του 1971, αμερικανική παραγωγή βέβαια, είναι του Τζον Κλουτ, είναι η ταινία αυτή που πήρε το όνομά της από τον αστυνομικό λόγω παιγνίου με το κλου, το στοιχείο της έρευνας δηλαδή. Και βέβαια είναι σε σκηνοθεσία του Άλαν Πάκουλα, Τζέιν Φόντα, στην μεγάλη πρωταγωνίστρια αυτής της ταινίας. Η Εξαφάνιση, ο τίτλος της, παίζεται σε κάποια σινεμά. Τώρα δεν έχει νόημα να σας πω, ξέρετε, εσείς που ενδιαφέρεστε, εύκολα που θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους κινηματογράφους που μπορείτε να δείτε αυτή την επανέκδοση. Εξαιρετική ταινία. Η Εξαφάνιση είναι το πρώτο μέρος της τριλογίας της παράνοιας του Πάκουλα, που συνεχίστηκε βέβαια με άλλες δύο ταινίες, την υπόθεση Parallax και το Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, περισσότερο πολιτικές βέβαια αυτές οι ταινίες της εποχής. Και συνεχίζουμε για τις θάλασσες, με τις θάλασσες και στις θάλασσες για λίγο ακόμα με τον Γιώργο Νταλάρα. Τα λόγια της Ότιας Τσότου, η μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου.

Ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα, ένα τραγούδι που δεν ακούμε συχνά και εγώ έχω να το παίξω πάρα πολύ καιρό, μπορεί και χρόνια. Τις μακρινές τις θάλασσες, λοιπόν, η Σόντια Τσότου γράφει τα λόγια και ναυαγοί και λιποτάκτες και του κόσμου ναυαγοί και λιποτάκτες που τραγούδησε εδώ ο Γιώργος Νταλάρας και για όλο αυτό τον κόσμο που μπορεί και αυτός λίγο να φταίει εκτός από μας και με τον Χρήστο Θηβαίο στις θάλασσες λιγάκι ακόμα θα μείνουμε, στις θάλασσες όμως τις άλλες, τις πιο μακρινές λίγο, ενδεχομένως και τις λίγο πιο σκοτεινές, του Νίκου Καβαδία της θάλασσας με το Θάνο Μικρούτσικο ξανά στη μουσική από το live album «Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία», το τελευταίο album που επιμελήθηκε ο Θάνος Μικρούτσικος για τη μεγάλη συναυλία. Σας τα έχουμε πει ήδη στις 20 Ιουλίου στον Λυκαβητό. Εισιτήρια πια δεν υπάρχουν για αυτή τη συναυλία. Λίχνος του Αλαδίνου λοιπόν, Χρήστος Θηβαίος και τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους Σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα πολιτικά Ευβίας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη.

άλμπουμ Το Διάλειμμα Κρατάει Δύο Ζωές, Ισάκ Σούση στα λόγια, Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στη μουσική, τραγούδησε κιόλας για αυτά τα μάτια δίχως λογική. Οφείλω πολλά στον Γιάννη Πετρίδη, έλεγε ο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, αυτός μας άνοιξε τις πόρτες τότε από τους ανθρώπους που μας έμαθαν μουσική. Εκείνη την περίοδο με ξένιζαν τα ελληνικά. Το πρώτο τραγούδι που έγραψε ήταν μια περίεργη μπαλάντα σε μυστήριους στίχους, Θάλασσα Ερωμένη μου λεγόταν. Όταν είδα τους στίχους λέω κάτσε εδώ, κάτι γίνεται, του Μαρματάκη. Έκανα τα πρώτα μου τραγούδια, άκουσα και το δίσκο του Γερμανού, τα μπαράκια, ο πρώτος στα ελληνικά και μου κίνησε το ενδιαφέρον. Είδα ένα φως, είπα εδώ είμαστε, καλύτερα πρώτοι στο χωριό παρά τελευταίοι στην πόλη. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία, λέει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσα σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις στο Γιώργο Δημητρακόπουλο. Και δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε Αδέσποτες Νότες. Ακούτε μέχρι τις 6. Θα κάνουμε παρέα. Ο Γιώργος Σκεύης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Και το επόμενο τραγούδι έγραψε ο Ρέστης Ντάντος και ερμηνεύει η Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: φορά αυτή ακριβώς η ώρα είναι που σπρώχνεις τη μέρα για να βγει, να πας παρακάτω όπως μπορείς με ό,τι έχει ο καθένας, χέρια στο Θεό. Είναι ο τίτλος του δίσκου του Αρεστιντάντου που είχε έρθει και είχαμε παρουσιάσει πρώτη εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα, στις Αδέσποτες Νότες, και μας είχε μιλήσει και για αυτό το κομμάτι με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Και συνεχίζουμε με τη μέρα, για μια αλλιώτικη μέρα, με τη Μαρία Κουτσουρλή σε μια επανεκτέλεση του τραγουδιού.
1: Ξύπνησα και φάτη το πρωί.

Κόπα στις θάλασσες σταμάτα, επίσης του Διονύση Καρατζά, μελοποιημένη από τον Γιώργο Ανδρέου. Ήταν το άλμπουμ «Τα χελιδόνια της βροχής», ήταν η Ελένη Τσαλιχοπούλου. Ήρθε μετά χρόνια η ψυχολογία και κατέστρεψε κόσμους και κόσμους, στάθηκε απέναντι στην ποίηση. Αν και ο Φρόιντ έλεγε πως όπου κατάφερα να πάω με την ψυχανάλυση, πριν από μένα είχε περάσει από το ίδιο σημείο ένας ποιητής. Τέλος πάντων, κάπως έτσι το έλεγε. Αν μ' αγαπάς τις θάλασσες, σταμάτα λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτή την κτητικότητα. Δεν ξέρω σε πόσες συνεδρίες αλλάζει αυτός ο στίχος. Εδώ ένα τραγούδι που έγραψε ο Πάνος Κατσιμίχας από το άλμπουμ «Το σπίτι με τις ακακίες», ένα τραγούδι για τον Κόρτο Μαλτέζε. «Στις θάλασσες των ονείρων» είναι ο τίτλος του.

πρώτη φορά που ο Κόρτο Μαλτέζε γίνεται ήρωας και σε ελληνικά τραγούδια. Στον Κόρτο Μαλτέζε και στην παλάντα της Αλμυρής Θαλάσσης αναφέρεται κάποια στιγμή και το κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε. Όμως έρχεται εδώ Ξενοφών Ραράκος και Σιδερής Πρίντεζης για ένα, για μια εκπομπή φωτιά, με ένα φοβερό θέμα, και το φοβερό αυτό θέμα έχει να κάνει με τα θερινά σινεμά, με την άβρα τους, με αυτά που έχουμε δει ενδεχομένως εκεί, με αυτά που έχουν ξεκινήσει από εκεί ή με αυτά που καταλήγουν εκεί. Αυτό ήταν για σήμερα. Δέσποτες, νότες, τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από εμάς εδώ. Γιώργος Σκεύης φρόντισε τον ήχο, από τον Μιχάλη Κελασάκη. Καλό απόγευμα. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί εκπομπή ντοκουμέντο.

σαν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω. Με Ποσειδώνα κι Άι Νικόλα θα τα βάλω κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

νιάτα μας και πούντα. Τα σκότωσε μια μέρα τη Στέλλα η φοβερά. Και κλακ, και κλακ.

0: Κλακέτα.
1: Κλακέτα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε παρέα για τις δύο επόμενες ώρες, ως τις 8 παρα 5 περίπου. Σιδερής Πρίντεζης στο 6-8, εδώ είναι το ταξίδι.
0: Ο δολοφόνος λέει γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος για τέταρτη φορά.
1: Λοιπόν, είχε αυτή την πολύ ωραία ιδέα που το
0: μαζί, μαζί την είχαμε.
1: Εσύ την είχες αρχικά. Λοιπόν, ο Γιώργος Κεύης φροντίζει τον ήχο μας. Ο Σιδερής είχε λοιπόν αυτή την πολύ ωραία ιδέα να παίξουμε τραγούδια κινηματογράφου από ταινίες που συνήθως ή μάθαμε ή μας αρέσει να βλέπουμε ξανά και ξανά στα καλοκαιρινά σινεμά.
0: Και που σχετίζονται είναι με το καλοκαίρι με κάποιο τρόπο.
1: Έτσι,
0: με κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, είναι μια συνήθεια μοναδική, δεν είναι μόνο δική μας, όπως διαπιστώσαμε σε κάποιες ταινίες, όπως στο σινεμά Ο Παράδεισος.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τότε νόμιζα ότι ήταν μια πολύ δική μας. Γιατί στην Αμερική ήταν τα drive-in, δεν ήταν ακριβώς έτσι σαν τις δικές μας καλοκαιρινές αίθουσες, τους χώρους αυτούς, τους υπέροχους, είτε σε ισόγεια, είτε σε ταράτσες, είτε
0: με χαλίκι, είτε με πλάκες, είτε με καζόν,
1: είτε με πολλά λουλούδια και πρασινάδα τριγύρω, αλλά και με πολυκατοικίες και εσωτερικά πολυκατοικιών, και έχουμε να πούμε πράγματα.
0: Ναι, είτε με αγιόκλημα και για σεμιά.
1: Αυτό ακόμα καλύτερα.

0: Σποράδικος Λουκιανός Κλαϊδόνης στα Φερινά τα Σινεμά. Λοιπόν, δύο τραγούδια με έντονο το κινηματογραφικό θέμα. Πρώτο πλάνο στο ξεκίνημά μας από Δίκημο Σχολιού.
1: Ένα τραγούδι του Κώστα Καλδάρα και του Γιώργου Κρητικού από το 1991. Άλλωστε, η Δίκημο Σχολιού είχε πρωτοτραγουδήσει τα Φερινά Σινεμά του Λουκιανού Κλαϊδόνη.
0: Και έτσι συνδέονται. Και αυτό που λέγαμε ακούγοντας, ευτυχώς ότι δεν έχουν παρέλθει αυτές οι εποχές, μαγιόκλημα και για σεμιά, μπορεί για μια γενιά, αλλά μια καινούρια γενιά πηγαίνει ξανά κινηματογράφο. Υπάρχουν ευτυχώς αρκετοί θερινοί κινηματογράφοι στην πόλη μας και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και προτρέπουμε το... Είναι διαφορετικά. Να, προχθές, τις προάλλες, δεν πήγαμε στην ίδια προβολή, είδαμε...
1: Όχι.
0: Είδαμε με το Σιδερίτη, ήταν η πρώτη μου για φέτος.
1: Ήταν κατά σύμπτωση, εγώ το είχα δει λίγο πριν αλλού, αλλά πέσαμε στην ίδια ταινία.
0: Ναι. Μιλάμε για το ξένο, το...
1: Του Άλμπερ Καμί.
0: Του Άλμπερ Καμί, όπως το ανέβασε ο Φρανσουά Ζο.
1: Ένας πολύ ωραίος σκηνοθέτης και που πάρα, είναι πάρα, κάθε χρόνο μας δίνει και μια ταινία.
0: Πάρα πολύ ωραία ταινία, μου θύμισε μια πολύ καλή ελληνική ταινία του τότε, για την Ασπρόμαυρο, να πούμε. Προτιμήστε να πάτε έτσι πιο αργά προβολή για να... Γιατί με το φως εγώ πήγα κάτι σε 9, ακόμα δεν έχει ανοιχτώσει. Το μόνο δηλαδή που έχω να πω αρνητικό ήταν ότι περίμενα κανένα 20 λεπτό να.
1: Αχ, από ξέρεις. Παιδί αυτό θυμάμαι, να μην έχει ανοιχτώσει και να μην διακρίνει τους πρώτους υπότιτλους. Και σκέψου να είναι και ταινία η οποία στις 9 τα πιο σημαντικά πλάνα για την υπόθεσή της είναι τα πρώτα.
0: Συστήνουμε λοιπόν θερμά το ξένο του Όζο.
1: Και άλλα.
0: Εγώ
1: και
0: αυτή, η Οδύσσεια μέχρι τώρα.
1: Του Κρίστοφερ Νόλαν είναι.
0: Τι,
1: μια...
0: το είδες?
1: Είναι μια πολύ.
0: Καλά,
1: είναι
0: δεν
1: μια μεγάλη
0: ρε, φίλε,
1: ταινία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή.
1: Εγώ θα πω και για το θρίλερ, για το Obsession που
0: αυτό,
1: έγινε στην Αμερική. Και εδώ πάρα πολλά εισιτήρια από ένα σκηνοθέτη από βίντεο κλιπς. Αλλά είπαμε, εμείς θα πάμε στο χρόνο πίσω πότε.
0: Θα πάμε τότε όταν οι κινηματογράφοι ήταν θερινοί και έπαιζαν στα διαλύματα τραγούδια.
1: Έχεις μνήμη εσύ?
0: Έχω μνήμη, όχι. Έχω κρατάω στα χέρια μου το εξώφυλλο από ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που ήταν στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη, που η Στέλλα Γαδέδη τραγουδά και την συνοδεύει ο Γιώργος Κουρουπός στο πιάνο. Κλασικά τραγούδια.
1: Ελαφρά
0: τραγούδια. Κώστα Γιαννίδη, Σωτηρίας Ιατρίδου, Γιούλ, Βέλα, Χερόπουλου ή Λεο Ραπίτη και Κώστα Κοφινιώτη. Σημαντικός στιχουργός για την εποχή.
1: Ναι. Και πολλά
0: έτσι.
1: Τραγούδια με τη Σοφία Βέμπο. Και
0: λοιπόν,
1: στο εξωτερικό είχε πάει. Και
0: στις δεκαετίες λοιπόν τις πιο παλιές, τις πολύ πιο παλιές.
1: Είχε κάνει εκπομπή ο Γιώργος Παπαστεφάνου στους παλιούς μας φίλους. Αφιέρωμα βέβαια.
0: Εννοείται. Εννοείται. Πολλά φιλιά να το στείλουμε που μας ακούει.
1: Έχουμε και μια ιστορία από τον Γιώργο Παπαστεφάνου, αλλά βάλε το τραγούδι.
0: Βάζουμε.
1: Γιατί θα τη συνδέσω με τη δική σου ιστορία που μου λέγες πριν.
0: Λοιπόν, όταν οι κινηματογράφοι ήταν ακόμη θερινοί και παίζανε στα διαλύματα τραγούδια.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Για να σου πω την αλήθεια, Σιδερή, ότι αυτός ο δίσκος με έκανε να συμπαθήσω για πρώτη φορά αυτό το λεγόμενο ελαφρό τραγούδι. Ήταν το τελευταίο είδος από την ελληνική δισκογραφία που έτσι έψαξα, κάθισα, και ήταν αφορμή αυτός ο δίσκος πραγματικά.
2: Αντίθετα πάλι από τα πρώτα, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι, εντάξει. Για να τα ακούσω διαφορετικά, ναι. Και μετά εκείνο το υπέροχο εξαίρετος κύριος Γιαννίδης με την Μαργαρίτα Σορμπαλά. Ναι. Λοιπόν, τότε που οι κινηματογράφοι ήταν θερινοί, και ακόμα ευτυχώς όπως είπαμε υπάρχουν και είναι θερινοί, στα διαλύματα έπαιζαν τραγούδια. Ενδεχομένως, εδώ πέρα πιάνω φωνή, σκέφτομαι και ήθελα να σε ρωτήσω αν το ξέρεις αυτό, μήπως ήταν ζωντανά στο διάλειμμα, μήπως έβγαιναν δηλαδή οι ερμηνευτές, ερμηνεύτριες με έναν πιανίστα.
2: Και το
1: μήπως.
2: Μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
1: Και εμένα
2: τώρα
1: μου φαίνεται
2: σε ποιες εποχές. Εντάξει, να είναι σε ταινίες του Βοβού κινηματογράφου θα μπορούσε.
1: Μπορεί. Ναι.
2: Αλλά τώρα πιάνω ολόκληρο σε θερινό σινεμά. Μου έλεγε ο Γιώργος Παπαστεφάνου, mm-hmm. Το είχε γράψει και στο διαδίκτυο πριν από χρόνια, όντας παιδί σε θερινό σινεμά της Ρόδου στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 50, θυμάται σε διάλειμμα ταινίας, ανάμεσα στα τραγούδια που παίζαν από δίσκους γραμμοφώνου. Δηλαδή σκέψου ότι κουβαλούσαν ένα γραμμόφωνο και δίσκους και το φορτίζαν mm-hmm. σε κάθε τραγούδι, και ήταν τότε πολύ δημοφιλές τραγούδι, δύο ήταν με το ίδιο θέμα, η Πικραγκουριά, που είχε βγει ένα φάρμακο που υποτίθεται ότι γιάτρευε και είχαν βγει δύο τραγούδια και έχει την μνήμη αυτή. Εσύ έχεις μεταγενέστερη.
1: Έχω μεταγενέστερη, αλλά ας ακούσουμε.
2: Ανάλογη.
1: Να ακούσουμε το τραγούδι και να την πω μετά. Πώς θες.
2: Ό,τι θέλεις.
1: Ας ακούσουμε το τραγούδι και θα σου πω πού το άκουσα για πρώτη φορά, που το άκουσα έτσι και το κατάλαβα.

0: Λοιπόν, η δική μου ιστορία που με ρώτησες ήταν ένα καλοκαίρι, ένας κινηματογράφος που ονομαζόταν Αλκαζάρ και ήταν πολύ κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται ο μεγάλος δρόμος, που είναι και η τροχιά λίγο πιο κάτω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εμένα μου άρεσαν πολύ όταν ήμουν παιδί ταινίες οι ιστορικές. Αυτά, Κβο Βάντις, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, όλα αυτά. Αυτή η εποχή μου άρεσε, με εγωίτευε πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν ο Ιβανόης.
1: Α, είναι διαφορετικές εποχές, έχεις πει τώρα. Γιατί το Κβο Βάντις ήταν ρωμαϊκό.
0: Εννοώ αυτά. Μου άρεσαν
1: να
0: αυτά.
1: Είναι εποχής πάντως.
0: Ναι, ναι, μου άρεσαν αυτά αυτή τη εποχή. Ναι, αυτά με στρατούς και τέτοια.
1: Ο Ιβανόης ήταν Ρόμπερτ Τέιλορ.
0: Δεν θυμάμαι. Ήμουνα μικρός, αλλά θυμάμαι ότι στο διάλειμμα άκουγα το τραγούδι αυτό. Εκεί στον κινηματογράφο Αλκαζάρ, απέναντι από το σταθμό Λαρίσης περίπου. Εκεί το αγάπησα το τραγούδι αυτό. Σε εκείνη, το είχα ξανακούσει στο ραδιόφωνο, αλλά εκείνο το βράδυ μέτρησε μέσα μου και καταγράφηκε στο διάλειμμα εκείνου του σινεμά.
1: Λες να σου άρεσε πιο πολύ από την ταινία? Μπορεί.
0: Εντάξει. Ναι, μπορεί. Γιατί την ταινία δεν την πολύ θυμάμαι, αλλά το ξέρω απ' έξω.
1: Μα γι' αυτό το λέω, μα γι' αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, τα καλοκαίρια ήταν σημαντικό γιατί μαζευόμασταν, όπως τώρα, σε διαφορούς χώρους, στις γειτονιές. Μιλάω τώρα για μέσα της δεκαετίας του 70, αρχές αυτά, παιδί ακόμα, και συζητούσαν πολύ αυτά που πηγαίναν και έβλεπαν στον κινηματογράφο. Ήταν και λίγο πιο οικονομικός το θερινό σινεμά, έτσι, ναι. Οπότε δεν έτρεχαν το χειμώνα, το καλοκαίρι ήταν πιο ευχάριστο, γιατί έχει σημασία και εκείνη η πορτοκαλάδα ή τα άλλα που μπορούσε
1: και που
0: να πάρει.
1: Και
0: τα κόξαμαλοι και τέτοια ποπκόν, ναι, και τα λοιπά. Αλλά και συζητιούνταν μετά οι ταινίες. Λοιπόν, θυμάμαι μεγαλύτερους από μένα, συμπεριλαμβανομένου και του πατέρα μου, να συζητάνε για αυτή την ταινία που είχε τον τίτλο «Ο Πρωτάρης».

0: Ήταν λοιπόν καλοκαίρι αργότερα που είχα μεγαλώσει και μου δόθηκε ευκαιρία να δω την ταινία. Κατάλαβα ότι ήταν και το πρώτο τραγούδι από Simon & Garfunkel που είχα ακούσει στη ζωή μου, το Mrs. Robinson, όπως πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι, γιατί η ταινία είναι
0: και
1: το
0: κατάλαβα 200... και τα μηδιάματα και τους υπενιγμούς τότε.
1: Ναι, αλλά και τότε με τα μηδιάματα που λες, η ταινία πρέπει να ήταν σε επανέκδοση, διότι ένα μεγάλο δέλεαρ για τα θερινά σινεμά δεν ήταν μόνο οι ταινίες του χειμώνα, ήταν ταινίες παλιότερες που δεν
0: εννοείται
1: μπορούσαμε να δούμε σε εποχές πριν το βίντεο.
0: Εννοείται.
1: Που δεν τις βρίσκαμε πουθενά αλλού παρά μόνο στην τηλεόραση.
0: Εννοείται, θα το σχολιάσουμε αυτό στη συνέχεια με αφορμή μια πολύ σημαντική ταινία. Λοιπόν, ένα ορχιστρικό τώρα από ένα από τα πρώτα σπουδαία musical. Θα το ακούσουμε ορχιστρικό και αμέσως μετά τις ειδήσεις θα το ακούσουμε και με φωνή. Οι ομπρέλες του Χερβούργου, Μισελ Λεγκράν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
8: Στο νησί της Πάτμου.
7: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
8: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
7: Παράλληλα προγράμματα.
8: Εκδηλώσεις και πάρτι.
7: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
8: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
7: Όπως το ζει το σινεμά.
9: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ είμαστε, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Αργά στο απόγευμα της Παρασκευής, ξενοφόρα Ράκος με σίδερη πρίντεζη που είχε την πολύ ωραία ιδέα να θυμηθούμε θερινό κινηματογράφο μέσα από τα τραγούδια. Φυσικά ο Γιώργος Κεύβης φροντίζει τον ήχο μας. Και περάσαμε κιόλα στο πρώτο ημίωρο, φτάσαμε στις Ομπρέλες του Χερβούργου, αυτή τη σπουδαία ταινία.
10: Ομπρέλες μέσα στο καλοκαίρι, του Ζακ Ντεμί.
9: Του Ζακ Ντεμί, αυτή.
10: Ομπρέλες μέσα στο καλοκαίρι, μισέ.
9: Ναι, κατάλαβα.
10: Εμείς πάντα είπαμε ότι οι αφορμές μας δεν είναι ταινίες που βγήκαν καλοκαίρι ή τραγούδια, αλλά που να έχουν κάποια σχέση με το
9: σινεμά. Μα εκείνα τα καλοκαίρια, νομίζω, εκείνα τα καλοκαίρια και ειδικά στην Ελλάδα, ελληνικές ταινίες δεν έβγαιναν για να παιχτούν πρώτη φορά στο. Αυτά είναι τα τελευταία χρόνια φαινόμενα και συνήθειες.
10: Αυτό δεν είμαι σίγουρος.
9: Όχι, στο λέω σίγουρα. Ποτέ δεν παίζονταν καινούργιες ταινίες στα σινεμά εκείνη. 70, 80, 90. Δεν το θυμάμαι αυτό. Τώρα γίνεται ότι όποτε ετοιμαστεί η ταινία τη βγάζουν. Γιατί υπάρχουν και τα άλλα μέσα και όλα τα άλλα.
10: Για λόγους πειρατείας και για και για και για.
9: Λοιπόν, φτάσαμε στις Ομπρέλες του Χερβούργου που ο μέγας Μισελ Λεγκράν, που είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε και στην Ελλάδα μια και δύο φορές, είχε γράψει την μουσική. Το ομότιτλο τραγούδι ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Ανά Μούσκουρη στη Γαλλία. Το ακούσαμε ορχιστρικά και ξεκινάμε αυτό το δεύτερο ημίωρο με την Ανά να τραγουδάει Le Parapluie de Cherbourg.

0: Τι ορχήστρες, Παναγία μου.
1: Και τι μελωδία, και τι
0: και
1: μελωδία.
0: Τι μελωδία, λοιπόν, Μισελ Λεγκράν. Λοιπόν, ένα musical, οι ομπρέλες του Χερβούργου, που δεν είχε happy end, πολύ, και πρωτότυπο, 1964.
1: Νομίζω
0: πολύ
1: ότι
0: νωρίς
1: δεν τραγουδούσε καν η Κατρίν Ντενεύ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν ντουμπλαρισμένη.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παπαστεφάνου που όντως άκουγε και πήρε τηλέφωνο.
0: Μα το ένιωθα ότι άκουγε. Υπάρχει εδώ παρέα μας. Θα ακούσουμε και τραγούδι του στη συνέχεια.
1: Έλεγε για το Αλκαζάρ, επειδή ήταν η γειτονιά που μεγάλωσε.
0: Εγώ πιο πάνω, πλατεία Αττικής.
1: Ναι. Αυτό που μου είπε είναι μετά. Έγινε πριν δηλαδή από τα χρόνια που λέγαμε εμείς και που αναφέρθηκες εσύ, ότι ήταν η τελευταία, ότι στο Αλκαζάρ ήταν η τελευταία εμφάνιση του Αττικ πριν αυτοκτονήσει. 29 Αυγούστου του 1944.
0: Τι λες?
1: Έφυγε ο Αττικ και ήταν στο Αλκαζάρ.
0: Και
1: μάλιστα ο Γιώργος ο Παπαστεφάνους τη σειρά των δίσκων «Καλησπέρα κύριε Έντισον», στους 10 δίσκους που είχε παλιά ελαφρά τραγούδια από τις 78 στροφές, είχε ονομάσει έναν δίσκο «Αλκαζάρ και Βικτόρια», πέρα από τα άλλα που λέγαμε πριν. Όμως με αυτόν τον ίδιο τον πολύ μεγάλο συνθέτη που εγώ δεν πρόλαβα να τον δω, ενώ το είχα κανονίσει, είχε έρθει η Ρόδιο και έβρεξε και δεν έγινε η παράσταση και μετά από λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή, για τον Μισελ Λεγκράν, ένα τραγούδι το οποίο είχε βραβευτεί με Όσκαρ. Mm-hmm. Ήταν υποψήφιος και για τη μουσική στην ταινία «Υπόθεση Thomas Crown» το 1968, Steve McQueen και Faye Dunaway.
0: Επίσης καλοκαίρι είδα αυτή την ταινία που την είχα ακουστά, την είδα κάποιο καλοκαίρι.
1: Έγινε remake 30 τόσα χρόνια
0: δεν
1: αργότερα.
0: Δεν μιλάω για αυτό, μιλάω για το πρώτο.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι, αλλά στο remake του
0: Νόνα Τζόισον νομίζω ήταν ο σκηνοθέτης, ναι, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν, έπαθα πλάκα με αυτό το τραγούδι που είναι λιγότερο από ούτε 2,5 λεπτά δεν είναι. Το έχω αντίστοιχο, για έτσι πως είναι καταγεγραμμένο μέσα μου, από τα πολύ αγαπημένα της ζωής μου ολόκληρης, μαζί με το «Μην το ρωτάς στον ουρανό», που θα τα ακούσουμε αμέσως μετά.
1: Να πούμε όμως ότι για τις ομπρέλες του Χερβούργου, το παρεπολείται Σερβούρι, όπως λέγεται, έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα και ως «I will wait for you» το κομμάτι εκείνο με την αγγλόφωνη εκδοχή από πάρα πολλά συγκροτήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς θα ακούσουμε τώρα
0: θα ακούσουμε
1: Νόελ Χάρισον.
0: Νόελ Χάρισον, αυτό κι αν έχει γνωρίσει ερμηνείες.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι, βεβαίως.
0: Με την Dusty Springfield, πολύ δημοφιλές στα αγγλικά.
1: Ήθελα να σου πω πριν ότι στο remake.
0: Και με την Άλισον Μουαγιέ, μια απίθανη ερμηνεία η Άλισον Μουαγιέ στα νεότερα χρόνια τα δικά
1: ναι,
0: μας.
1: Αλλά στα νεότερα, στο remake του 1999, το είχε τραγουδήσει στο soundtrack ο Sting.
0: Μάλιστα. Αλλά εδώ μιλάμε για το απόλυτο.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Λοιπόν, Windmills of Your Mind, Noel Harrison, το, όπως πήρε και το Όσκαρ το τραγούδι αυτό. Και άλλη μια ταινία καλοκαιρινή ήταν, επειδή αναφερθήκαμε στη Faye Dunaway που με το Steve McQueen έπαιζαν στην υπόθεση Thomas Crown, ήταν το Bonnie και Clyde, βέβαια, έτσι.
2: Που την είχες δει καλοκαίρι, μάλιστα.
1: Επίσης, ναι, είναι αυτά που λες τα κλασικά που προβαλόταν το καλοκαίρι.
2: Ξέρεις όμως και ένα άλλο στοιχείο που... εγώ τότε παραθέριζα με τους γονείς μου, βέβαια, ως παιδί δημοτικού και γυμνασίου στη Βάρκιζα, που είχε δύο θερινά σινεμά που νομίζω υπάρχουν ακόμα και καλώς υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό που μας κινητοποιούσε πολύ την περιέργεια και τη φαντασία ήταν όταν δεν βάζαν απ' έξω φωτογραφίες, διότι τότε αλλάζαν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τη Δευτέρα ήταν δράματα, ήταν πιο βαριές ταινίες, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, κυρίως κωμωδίες. Όταν δεν βάζαν απ' έξω φωτογραφίες, λέγαμε τι ταινία είναι αυτή, πόσο τρομακτική μπορεί να είναι. Δεν πήγαινε ο νους μας σε πονηρά. Ναι, ότι ήταν πόσο τρομακτική.
1: Πολύ καλά παιδιά.
2: Ναι. Δηλαδή τώρα.
1: Μάκου βρε Γιώργο, είναι δυνατόν.
2: Θυμάμαι ότι. Δεν είχαν φωτογραφίες από το ψυχό, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και όταν το είδα πολλά χρόνια μετά, είχα θεωρήσει ότι θα ήταν κάτι πάρα πολύ τρομακτικό για να μην βάζουν ούτε φωτογραφίες.
1: Τώρα που λες αυτό περί ακατάλληλου, υπήρχε ένα άλλο κινηματογράφος πιο κοντά στην πλατεία Αττικής που λεγόταν Διάνα. Ήταν δίπλα στις γραμμές του τρένου και όπως ήταν ο δρόμος που ήταν ο κινηματογράφος, τελείωνε και μετά ήταν μια γέφυρα. Ανεβαίναμε πάνω στη. Τώρα που το σκέφτομαι ήταν και πολύ επικίνδυνο, γιατί φαινόταν λίγο η μισή οθόνη και πηγαίναμε να δούμε τι ήταν αυτό το ακατάλληλο που προβαλόταν.
2: Αχ, έχω και άλλη ιστορία, αλλά άστο τώρα, άστε θα το πούμε με δεύτερα.
1: Λοιπόν, ελπίζουμε ότι φέρνουμε στις δικές σας αναμνήσεις επίσης που μας ακούτε. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
1: Να είστε, ευχαριστούμε για την παρέα. Στείλτε όμως και αν έχετε κάποια... έτσι ιδιαίτερη ιστορία
2: τώρα,
1: να μας πείτε.
2: Το επόμενο τραγούδι αναφέρεται σε νησί, αλλά μόνο καλοκαιρινή δεν είναι.
1: Καλοκαιρινή δεν είναι, δεν αλλά το φέραμε γιατί να λίγο μπερδευόμαστε
2: αυτό.
1: Εδώ. Έτσι, λίγο μπερδευόμαστε γιατί είπαμε προηγουμένως το Windmills of Your Mind ότι είναι μια από τα σπουδαιότερα τραγούδια, όπως και το Μην το ρωτάς στον ουρανό που αναφέρεται στην Κρήτη φυσικά. Είναι η ταινία στην Κρήτη, το νησί των γενναίων και Μάνος Κατζηδάκης, όπως ερμηνεύει η Τζένι Καρέζη.

0: Αριστούργημα, τι να πούμε.
1: Σκηνοθεσία του Ντίμη Δαδύρα, το νησί των Γενναίων. Στίχη του Γιάννη Ιωαννίδη, που νομίζω ότι είχε γράψει και το σενάριο της ταινίας. Αλλά επειδή το σινεμά πας από τη μία ταινία στην άλλη, από τη μία εποχή στην άλλη, από τη μία γλώσσα στην άλλη.
0: Ναι, μια μέρα βλέπεις περιπέτεια, μια μέρα βλέπεις δράμα, αισθηματικό κτλ. Ναι.
1: Είπες κάτι πριν, ότι ανέβηκες κάπου που έβλεπες τη μισή οθόνη.
0: Ναι. Όχι μόνο, ναι.
1: Ναι. Σκέψου εμένα που δεν μπορείς να με φανταστείς εύκολα έτσι όπως με βλέπεις τώρα να έχω ανέβει σε μάντρα θερινού, γιατί αγαπούσα πάρα πολύ στην τηλεόραση τον Άγιο με τον Ρότζερ Μουρ. Λοιπόν, και είχα πάρα πολύ θυμώσει που είχα πάρει άδεια από τους γονείς για να το βλέπω κάθε Πέμπτη βράδυ στις 10 στην τότε ΕΝΕΔ. Και είχα πάρα πολύ θυμώσει που η εκφωνήτρια έβγαινε και έλεγε: Και τώρα η περιπετειώδη σειρά, ο Άγιος με τον Ρότζερ Μουρ. Η σειρά είναι ακατάλληλη για τα παιδιά. Θέλω να σου θυμίσω ότι την ίδια σειρά, όταν άνοιξαν πολλά χρόνια, αργότερα τα κανάλια της ιδιωτικής τηλεόρασης, νομίζω το Μέγκα την πρόβαλε Κυριακή 3 το μεσημέρι. Κλείνω την παρένθεση. Ο Ρότζερ Μουρ, λοιπόν, τότε που εμείς βλέπαμε τον Άγιο, είχε περάσει ήδη στον James Bond από το 1973. Είμαστε λοιπόν το 1977-78 και δείχνουν σε επανάληψη στο θερινό εκεί κοντά την κατάσκοπο που μ' αγάπησε, την τρίτη ταινία που είχε κάνει ως James Bond, και επειδή είχε αποτύχει η δεύτερη, η τρίτη ήταν κομβική για το αν θα συνεχιζόταν η σειρά. Όμως ήταν κατάλληλη από 13, γιατί δεν ήταν μόνο κατάλληλο κατάλληλο, υπήρχε και το ενδιάμεσο το κατάλληλο αυτό, από 13. Και αναγκάστηκα να σκαρφαλώσω και από τη λαχτάρα να δω την ταινία αυτή από μια μάντρα, από ένα μαντρότυχο που όμως καμία φορά έχανες λίγο τους υπότιτλους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχεις επιλέξει.
0: Κάνει σχόλια, δεν τα ακούσα εσύ, γιατί δεν εξακούστηκα. Ναι. Κάνει απίθανα σχόλια ο Σκέφη.
1: Κοίταξε.
0: Μου λέει σκέφτομαι... από εκεί του έμεινε.
1: Όχι, δεν έπεσα. Όχι, δεν έπεσα.
0: Δεν έπεσε, Γιώργο, δεν έπεσε. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχεις όμως διαλέξει ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι,
0: ναι,
1: από όλη τη σειρά των
0: είναι,
1: Bond.
0: Είναι η πρώτη ταινία Bond που είδα, και επειδή.
1: Είναι η πρώτη
0: όπως
1: του
0: είπες εσύ που ήταν μέχρι 13 και τα λοιπά. Είχα μια εύνοια, τέλος πάντων, η φυσική μου παρουσία να δείχνω μεγαλύτερος τότε από ότι ήμουνα. Όπως τώρα θέλω να πιστεύω. Ελπίζω να συμβαίνει το αντίθετο. Λοιπόν.
1: Εγώ δυστυχώς έδειχνα μεγαλύτερο οριζόντι, οπότε δεν με έβαζαν μέσα στο κάτω.
0: Σταμάτα. Έχω να σου πω κάτι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ήταν σε ένα κινηματογράφο θερινό στην οδό Αλκιβιάδου, κοντά προς την πλατεία Βάθη.
1: Στο κέντρο.
0: Κοντά, ναι, στο δεύτερο γυμνάσιο. Χαιρετισμούς στους φίλους συμμαθητές που ακούν την εκπομπή από το δεύτερο, και γενικά και τα κορίτσια που αργότερα πέρασαν όταν έγιναν μεικτά τα γυμνάσια μας, ας πούμε, και τα λύκεια. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία είναι ως εξής, ότι όποτε ακούω το τραγούδι αυτό ή γενικά την ταινία, μου έρχεται η μυρωδιά από κεφτεδάκια και τηγανιτές πιπεριές, που για μένα είναι η απόλυτη μυρωδιά του καλοκαιριού σε φαγητό τουλάχιστον.
1: Πάντως νομίζω το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας.
0: Διότι ήταν ένας κινηματογράφος περιτριγισμένος από το εσωτερικό πολυκατοικιών, που ήταν και πολλές κουζίνες που οι άνθρωποι μαγείρευαν. Εκεί λοιπόν ήταν το «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν» με τον Ρότζερ Μουρ.
1: Όμως η υπόθεσή του εκτυλισσόταν πιο πολύ στη Νέα Ορλεάνη, οπότε για κεφτεδάκια.
0: Εγώ σου λέω τώρα,
1: ίσως από κροκόδιλο μπορεί.

0: Paul McCartney και Wings λοιπόν που έγραψαν για το soundtrack της ταινίας Live and Let Die με πρώτη φορά James Bond, τον κύριο Roger Moore.
1: Να πω όμως εδώ
0: αγαπημένο
1: κάτι,
0: τηλεοπτικό ήρωα
1: από τον Άγιο
0: του μικρού Σιδερή.
1: Ναι, λοιπόν, και από τους αντίζηλους. Να σημειώσω, επειδή μας το λέει οι φίλοι, μας το λένε ένας φίλος, ότι επειδή είπα για την ΙΕΝΕΔ, δεν πάει να πει ότι ήταν εποχή Χούντας τότε. Η ΙΕΝΕΔ ήταν και μετά, συνέχισε μέχρι τις πολύ αρχές της δεκαετίας του 80 να λέγεται η ΙΕΝΕΔ. Και
0: ναι, σωστά, ότι ήταν δεν σταμάτησε στη μεταπολίτευση, ναι. Ναι. Είχε παραμείνει ο τίτλος. Λοιπόν, ένα
1: Paul
0: θέμα.
1: Paul McCartney και οι Wings, βέβαια, έτσι.
0: Paul McCartney και οι Wings, και θα ακούσουμε ακόμα έναν Beatle στη δεύτερη ώρα σε ένα απίθανο τραγούδι, ιστορικό τραγούδι. Λοιπόν, λέμε και αυτά τα προσεχή.
1: Ναι. δεν έχει τα σινεμά προσεχώ.
0: Μα γι' αυτό.
1: Μόνο διαφημίσει απαγορεύονται.
0: Τη λέξη αυτή εκεί νομίζω την έμαθα.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης στον κινηματογράφο, το λέμε και από τώρα, είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε και μουσική να για πρώτη φορά πολλοί από εμάς να ακούσουμε κλασική μουσική.
1: Ναι.
0: Και σπουδαία άλλα πράγματα, ιστορίες. Δεν είναι απλό θέμα όπως. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το
1: και
0: πούμε.
1: Ιστορία, εμείς, παρόλο
0: και
1: που
0: ιστορία,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι υποχρεωτικό,
0: σωστά.
1: Γιατί δεν είναι ντοκιμαντέρ να είναι.
0: Ακριβώς
1: ιστορία.
0: Έτσι.
1: Να, λοιπόν, μια ταινία που μας έχετε ζητήσει να ακούσετε τη μουσική της.
0: Και που παίζεται, όπως είπαμε, ξανά φέτος.
1: Ναι, και έχει βγει και σε επανέκδοση
0: στα
1: τώρα.
0: Στα καλοκαιρινά σινεμά.
1: Ναι, εδώ στην Αθήνα.
0: Η Οντρέτο 2, που είναι η Αμέλη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγλου πέρα. more.com.artinfo.gr.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
8: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
7: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
9: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Το καλοκαίρι έχει έρθει και πάμε στις ταράτσες, πάμε στις αυλές, πάμε θερινό σινεμά. Προτείνουμε το θερινό σινεμά, είναι μια υπέροχη έξοδος με πορτοκαλάδα. Τώρα έχουν και περισσότερα προσφερόμενα είδη για να περάσει κανείς την ώρα, το έχουν και τραπεζάκια.
1: Όσο και να με κοιτάς δεν θα πω τίποτα. Όσο και να με κοιτάς δεν θα μου πάρεις λέξη.
0: Λοιπόν, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα, εδώ είναι το ταξίδι και μαζί μας ο Σιδέρης Πριντέζης, Ξενοφώνα Ραράκος. Από τώρα η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας.
1: Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολοκοπούλου και Χριστιαν.
0: Και Χριστιαν από το Σαριμπιντάμ θα πιτρελαίνομαι, ένα τραγούδι αγαπημένο και αναφορά στα στέκια αυτά τα καλοκαιρινά, στα εξάρχεια, Vox και Εκράν. Και τι θα βάλουμε μετά, πιστεύετε, όταν λέει και η Μελίνα να παίζει τη Στέλλα,

0: Όταν οι κινηματογράφοι λοιπόν ήταν θερινοί και έπαιζαν στο διάλειμμα τραγούδια, αυτό έχουμε διαλέξει σαν υπότιτλο στη σημερινή μας συνάντηση. Δεύτερο πρόγραμμα, Σιδερής Πρίντεζης, Ξενοφώνα Ραράκος, η Ελπίδα Παπότσι, όπως είπαμε, φροντίζει από τώρα τον ήχο μας, η Μελίνα στη Στέλλα. Μια από τις, δεν ήταν πολλές οι ελληνικές ταινίες που προβαλόταν τα καλοκαίρια. Τώρα που το σκέφτομαι.
1: Όχι, κοίταξε, εγώ
0: δεν ήταν πάρα πολλές.
1: Οι μνήμες μου από τα τέλη της δεκαετίας 70 και μετά στη δεκαετία 80 προβάλλονταν οι ταινίες που έβγαιναν τότε, δηλαδή που είχαν βγει πολύ πρόσφατα.
0: Πιο
1: εγώ
0: πρόσφατα,
1: θα ήθελα, ναι. Θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει δει τις δύο τελευταίες ταινίες της Φίνος Φιλμ, τον Τρομοκράτη με τον Κώστα Βουτσάκη και τον κύριο Γιώργης Εκπαιδεύεται με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, αλλά θυμάμαι να έχω πάει με τους γονείς μου όταν είχαν βγει στις αίθουσες, όχι αργότερα, ναι. σε θερινά σινεμά. Αργότερα οι ταινίες, και όχι αυτό που νομίζω πολλοί κόσμος, βιντεοκασέτες. Άλλο οι ταινίες που μετά πέρασαν στο βίντεο και άλλο κάτι που γυρίστηκε απευθείας
0: για το βίντεο. Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά,
1: οι ταινίες που είχαν κάνει από τα τέλη της δεκαετίας 70, 78-79 και μετά, ο Θανάσης Βέγκος, η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Κώστας Βουτσάς, ο Σωτήρης Μουστάκας και άλλοι ηθοποιοί που προέρχονταν από το παλιό ελληνικό σινεμά, ο Στάθης Ψάλτης αργότερα, έβγαιναν στις θερινές αίθουσες, κυρίως, όπως είπαμε, εγώ αυτό που θυμάμαι ήταν στα Σαββατοκύριακα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό μιλάω για μια στενή περιοχή που παραθέριζα εγώ επί σειρά ετών και εκεί είχα και το πρώτο σερί να δω μέσα σε 7 μέρες 8 ταινίες, κάθε μέρα μία, και μία μέρα πήγα 9 με 11 στο ένα και έτρεξα, όπως μπορείς να το φανταστείς αυτό, για να πάω 11 με μία στο άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: σε φαντάζομαι, λοιπόν, τώρα ναι, σε σχέση με αυτό που είπες, με πήγες πιο πίσω και θυμάμαι που ήμουν ακόμα στην Κέρκυρα, πολύ στα μέσα δεκαετία του, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν, στο σινεμά Όαση είχα δει μια ταινία που δεν θυμάμαι ποια ήταν και ακουγόταν τα τρένα που φύγαν με την Δίκη Μοσχολιού.
1: Αυτό ήταν από θεατρικό έργο, τώρα δεν θυμάμαι σε ποια ταινία.
0: Δηλαδή πεζόταν κάποιες ταινίες εκείνη την εποχή που, όπως είπες, ήταν σχετικά καινούργιες.
1: Ναι, πολύ πιθανόν. Εγώ δεν έχω βιώματα τέτοια.
0: Τα πιο πρόσφατα χρόνια ελληνικές ταινίες.
1: Μα ήταν ίσως τα προβολή αυτή.
0: Ίσως Αγγελόπουλος, δηλαδή κάποιες τέτοιες ταινίες προβαλόταν
1: ήταν
0: τα καλοκαίρια.
1: Ήταν η β' προβολή αυτή.
0: Ακριβώς. Αναφέρθηκα λοιπόν στην Όαση και η φίλη μας η Κατερίνα μας λέει ότι στο Σινέ Όαση, στο θερινό σινεμά, στο Παγκράτη, σε ένα ανακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας με χαλίκι, πλαστική καρέκλα, γλάστρες, με φυτά όλων των λογιών, πίσω από το πανί τα διαμερίσματα των ανθρώπων που ζούσαν τη ζωή τους και ήταν μέσα στο δικό της μυαλό τότε, σαν ταινία μέσα στην ταινία. Πολύ ωραία περιγραφή. Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Στείλτε μας και εσείς, αν έχετε, στείλτε μας κάποιες αναμνήσεις από θερινό σινεμά. Ενώ πάμε με δύο τραγούδια από απολύτως καλοκαιρινές ταινίες, είτε προβάλλονται είτε όχι.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Λοιπόν, ήταν Κορίτσια στον ήλιο, αυτή η υπέροχη ταινία. Και ένα πρωινό.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, Γιώργος Παπαστεφάνου.
1: Με την υπέροχη Μαρία Δημητριάδη. Και το δεύτερο, έτσι που είπαμε, απολύτως καλοκαιρινό.
2: Για να μείνουμε στην οικογένεια, από τη Μαρία Δημητριάδη στην Αφροδίτη Μάρ.
1: Ακριβώς. Εκείνο το καλοκαίρι, Αλέξης Αλεξόπουλος και Γιάννης Πανός.

0: Ωραία πράγματα. Ήρθες δεκαετία του 70 και καινούργιοι ήχοι, καινούργια αίσθηση τελείως και στο τραγούδι. Και...
1: Τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Λέμε καμία φορά για το εξωτερικό, για συλλογές και επειδή εσύ έχεις πολύ μεγάλη γνώση από το ξένο ρεπερτόριο, λέμε αυτούς τους όρους, το easy listening, το lounge, και εμείς τα είχαμε εδώ αυτά.
0: Ναι,
1: και τα είχαμε
0: ναι,
1: εδώ αυτά, ναι. Όχι τόσο, όχι μόνο στη δισκογραφία, δηλαδή εάν ακούσεις, όχι αν ακούσεις, εάν ακούσει κάποιος τις ενορχιστρώσεις του Σταύρου Ξαρχάκου στο Κορίτσια στον Ήλιο,
0: είναι
1: ένα ορχιστρικό που λέγεται Καλοκαίρι, ας πούμε,
0: ναι.
1: ή τις μελωδίες αυτές που έγραψε ο Γιάννης Πανός για ταινίες που δεν, μπορεί να μην ήταν όλες σπουδαίες ως ταινίες, αλλά πώς μείναν οι μουσικές και τι ενορχιστρώσεις και σε τι κλίμα, ήταν η μετεξέλιξη του ελαφρού τραγουδιού, αλλά με έναν τρόπο.
0: Έχω πετύχει σε σινεμά, αλλά ήταν χειμερινό, γι' αυτό δεν αποεκτενώ στην ιστορία. Λεγόταν Άρη, στην οδό Αχαρνών, περίπου γωνία με Αγίου Μελετίου. Λεγόταν Εμεβούλε, σας αρέσει το, κάπως έτσι. Είχε το θέμα την πρώτη ερωτική επαφή κάποιων εφήβων. Και άκουγα, είχαμε πάει τέλος πάντων και ακούγαμε μουσική του Γιάννη Σπανού.
1: Ναι,
0: και ξέραμε
1: ναι,
0: τα τραγούδια αυτά, ήδη τα είχαμε γνωρίσει.
1: Θα ήταν από την περίοδο που ήταν στη Γαλλία, γιατί ο Γιάννης Πανός είχε γράψει και μουσική για γαλλικές σκηνογραφικές ταινίες που έχουν βγει και σε δισκάκια 45 στροφών.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επειδή πάμε στο εξωτερικό, εγώ αυτό που θέλω να πω εδώ είναι πόσους ξένους κωμικούς έμαθα από τις ταινίες στα θερινά σινεμά και λόγω ηλικίας. Εννοώ καταλληλότητας των ταινιών και μιλάμε για, επειδή λέγαμε πριν για τις επανεκδόσεις των πολύ κλασικών ταινιών που υπήρχαν στο παρελθόν και τις ξαναβλέπαμε, τον Peter Sellers, τον Louis de Funès, τον Jerry Lewis, τον Woody Allen στα πρώτα που... πριν δηλαδή αυτά που έκανε, τις Μπανάνες, τον Υπναρά, τον Ειρηνοποιό και άλλους κωμικούς που δεν θυμάμαι τώρα, κάποιοι που ήταν δημοφιλείς για την εποχή εκείνη, όπως οι ταινίες που έκαναν ο Τέρενς Χιλ με τον Μπατ Σπένσερ, αλλά από διαφορετικές χώρες, από νοοτροπίες, από γλώσσες. Βέβαια ένα άλλο θέμα ήταν η μετάφραση, πως έρχονταν στην Ελλάδα κάποιες ταινίες, επειδή αναφέρθηκα στο Louis de Funès πριν, ήταν μια ταινία που λεγόταν L'Homme Orchestre, ο άνθρωπος ορχήστρα. Στην Ελλάδα η ταινία αυτή, θυμάμαι ακόμα, ήρθε ως άσος στο χορό και στο καράτε. Λοιπόν, και βέβαια ήταν ο Peter Sellers σε όλες τις ταινίες του Ροζ Πάνθερα που τις βλέπαμε συνέχεια, γιατί να θυμίσουμε ότι ο πρώτος Ροζ Πάνθερας ήταν δεκαετία 60 και οι υπόλοιποι σε πολύ κοντινά διαστήματα από το 74, αν θυμάμαι καλά, και μετά. Και υπάρχει και μία ταινία,
0: τα είδα πολύ αργότερα εγώ αυτή,
1: η Εκατομμυριούχος, που είναι ο Peter Sellers με τη Σοφία Λόρεν και έχουν ένα τραγούδι υπέροχο. Εάν προσέξετε την προφορά του, είναι διότι στην ταινία ενσαρκώνει έναν γιατρό από την Ινδία. Θυμηθείτε τον Ινδό ηθοποιό που είχε ενσαρκώσει και στο πάρτι ο Peter Sellers του Blake Edwards, μια κατεξοχήν ταινία που βλέπαμε στα θερινά σινεμά και ξαναβλέπαμε.
2: Oh, doctor, I'm in trouble.
3: Well, goodness gracious me.

0: How flirtatious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: Πρώτα την έβγαλε του Θανατάκη, μετά τα φτιάξανε.
4: Η Τιζάζ, λοιπόν, αριστούργημα.
3: Πίτερ Σέλλερς και Σοφία Λόρεν.
4: Η ωραιότερα ever όλων των εποχών, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη από τη Λάρισα που μας λέει ότι κάθε γειτονιά είχε θερινό κινηματογράφο. Στη δική του γειτονιά ο ιδιοκτήτης ήταν οικογενειακός γνωστός και εκείνος πιτσιρικάκι στα 10 του έκοβε βόλτες έξω από το σινεμά σφυρίζοντας τάχα μου αδιάφορα. Διασκέδαζε λίγο μαζί του έτσι την αγωνία του ο ιδιοκτήτης του σινεμά και μετά από λίγο λέει τον φώναζε και του έλεγε άντε μπες μέσα, αν είχε ακατάλληλο βέβαια τον έδιωχνε. Και η ιστορία, αν θέλεις να μας πεις, του φίλου μας του Γιώργου από την Κυψέλη.
3: Κάτσε τώρα εδώ πέρα, νομίζω ότι βλέπω την ώρα να.
4: Δεν πειράζει, δεν έχουμε ειδήσεις. Δεν έχουμε ειδήσεις, θα πούμε.
3: Κάτσε,
4: λοιπόν.
3: Να βάλω γυαλιά, περίμενε.
4: Ωραία.
3: Ναι, Αγία Ζώνης στην Κυψέλη και έβλεπε από το πίσω μπαλκόνι δωρεάν θερινό σινεμά. Ξέρεις, είναι αυτά που
4: τότε πιστεύαμε ότι είναι πολύ τυχεροί αυτοί οι άνθρωποι που είχαν.
3: Ναι, αλλά τώρα αυτό επειδή άλλαζαν οι ταινίες μπορεί και να ήτανε.
4: Ναι.
3: Αλλά,
4: λοιπόν, στη διάθεση του Πίτερ Σέλλερς έχουμε Ρένα Βλαχοπούλου.
3: Ναι, ωραία.
4: Δεν θα γλίτωνες μια Κέρκυρα και μια κόμισα της Κέρκυρας. Να τραγουδά το, το Πετινάρι, το υπέροχο αυτό τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Αλέκου Σακελάριου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πω, σαν νερό κυλάει η ώρα, φτάσαμε κιόλας στο τελευταίο ημίωρο. Άρε, Σιδερή, τι κάνεις, απίθανα πράγματα.
1: Σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και οι φίλες και οι φίλοι που ακούν να περνάνε το ίδιο καλά. Περνάω υπέροχα. Ήταν η φοβερή ιδέα σου να κάνουμε αυτή την αναφορά, αυτό το ψάξιμο.
1: Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος.
0: Φοβερό. Σκέψω ότι εγώ προς τα μέσα της δεκαετίας του 70 ακόμα ο απόϊχος αυτής της ταινίας συζητιόνταν, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν τρεις ταινίες για μια χούφτα δολάρια, αυτά τα σπαγκέτι western, έτσι. Παρόλο που έπαιζε ο Μέγας Clint Eastwood.
1: Του Σέρτζιο Λεόνε.
0: Βέβαια.
1: Και με τη μουσική
0: ενός γίγαντα.
1: Ενός τεράστιου.
0: Ενός τεράστιου, του Ένιο Μωρικόνε, φυσικά.
1: Κοίταξε τώρα, επειδή είπες για τα σπαγκέτι western, εγώ με τα western γενικά δεν ήταν ποτέ το είδος μου, δεν ήμουν πάρα πολύ
0: αγαπούσα,
1: φίλος.
0: Αγαπούσα πολύ.
1: Για το σπαγκέτι δεν μπορώ να πω το ίδιο. αλλά για τα western
0: καλά,
1: όχι.
0: Καλά, μας τρελάνει σήμερα.
1: Λοιπόν, πάμε αλλού γιατί λοιπόν, ο χρόνος έχουμε αλλού, τόσα...
0: Λοιπόν, το επόμενο, ακούσαμε στην προηγούμενη ώρα τον Paul McCartney από το Live and Let Die. Ακούμε John Lennon τώρα, μια ταινία που στη μεταπολίτευση, μετά το Πολυτεχνείο και την μεταπολίτευση, προβλήθηκε βέβαια στην Ελλάδα κανονικά, το περίφημο έργο «Φράουλες και αίμα».
1: Strawberry Statement.
0: Strawberry Statement, θυμάμαι και το εξώφυλλο σε σπίτια ανθρώπων που είχαν δισκωθεί και εκείνη την εποχή.
1: Μα και σαν αφήσα εγώ το θυμάμαι, ναι.
0: Βέβαια, με και όλο το γαλάζιο, σε ένα γαλάζιο φόντο ήταν.
1: Ένα διπλό άλμπουμ.
0: Ένας ξεσηκωμός
1: φοιτητικός
0: στην Αμερική.
1: Αυτό με το τραγούδια, 1970.
0: Με τραγούδια σπουδαία. Εμείς τώρα σου μιλάω από 75 και μετά, εκεί πρέπει να είναι 75-76. Και μαζί με το Circle Game της Johnny
1: Mitchell. Buffy and Marie που το έλεγε εκεί.
0: Ναι, της Johnny Mitchell το τραγούδι.
1: Το Something in the Air ήταν μέσα στο soundtrack.
0: Τον
1: Thunder Club Newman,
0: ναι. Ήταν και αυτό το αριστούργημα του Τζον Λένον.

0: Always and Give Peace a Chance, η συγκλονιστική σκηνή του τέλους που χτυπούσαν τα χέρια τους κάτω οι φοιτητές.
1: Και στο soundtrack της ταινίας έτσι τελειώνει το soundtrack, όχι με τον Τζον Λένον, με το cast από την ταινία να τραγουδούν
0: ναι,
1: Give Peace a Chance.
0: Ακριβώς.
1: Άλλη τώρα ανάμνηση.
0: Ο μέγιστος.
1: Γιατί βέβαια έρχονται οι αναμνήσεις έτσι και πάντα ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους. Έλεγα πριν τα γενικά χαρακτηριστικά κάποιες φωτογραφίες που δεν μπαίνανε ποτέ, ήταν κενό για τους κωμικούς.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Τη φαντασία σου.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Φοβερό, είδες.
1: Ήταν κυρίως θρίλερ και κάποιες ερωτικές ταινίες, αλλά ερωτικές ταινίες που ήταν για
0: ναι,
1: όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Τώρα που είπες, θυμήθηκα εκείνο το σινεμά, το Διάνα, το σινεμά στην πλατεία Αττικής, που ανεβαίναμε λίγο πάνω στα σίδερα ναι, της γέφυρας, παίρνοντας το τρένο από κάτω. Εκεί είδα την πιο αστεία ταινία που έχω δει στη ζωή μου, με Λουί Ντε Φινές, και δεν θυμάμαι ποια είναι.
1: Ο Φαντομάς.
0: Δεν ήταν Φαντομάς.
1: Τρεις ήταν, είχε κάνει.
0: Τρεις Φαντομά, τα θυμάμαι, τα ξέρω απ' έξω. Δεν ήταν Φαντομάς, ήταν μια απίθανη ιστορία που ήταν ένα δίκυκλο μαζί με αυτό το βοηθητικό που είχε φύγει από το δρόμο και κατέβαινε ώρες ατέλειωτες στην πλαγιά του βουνού.
1: Μπορεί
0: και
1: να ήταν οι περιπέτειες του Ραμπί Ζακόμπ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν,
0: Λουί Ντε Φινές, πολύ γέλιο.
1: Καλά, άμα εδώ με το Λουί Ντε Φινές υπήρχε ελληνικός τίτλος ταινίας, τι θα πάρετε, Στήθος ή Μπούτη, που είχε να κάνει με ένα εστιατόριο. Λοιπόν, έχουμε πάει για να δούμε με εξαδέρφη μου σε θερινό σινεμά, ώρα έναρξης 9, τη Μελωδία της Ευτυχίας. Μας είχαν πει και οι γονείς, πάρα πολύ ωραία ταινία.
0: Χριστουγεννιάτικο είναι αυτό, όχι.
1: Αυτό στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση, εντάξει, δεν είναι χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, επειδή έχει στο κάποια σκηνή. Λοιπόν, 9 η ώρα, μια μεγάλη διάρκεια ταινία, κοντά στις 2,5 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Έλα που η κόπια όμως δεν ήταν από τις καλύτερες και κοβόταν η ταινία και πάσχιζε ο έρημος ο άνθρωπος να την κολλήσει, ούτε καν ξέρω με ποιο τρόπο. Εγώ θυμάμαι ότι αυτή την είδα με πολλά διαλύματα, κάθε τόσο ανάβαν τα φώτα και ξανάρχιζε. Αποτέλεσμα, όταν πια γυρνούσαμε σπίτι, συναντήσαμε στη μέση της διαδρομής τους γονείς που είχαν ανησυχήσει πια από την ώρα και έρχονταν για να μας βρουν, γιατί είχε πάει κατά τη μία παρά τη νύχτα.
0: Όπως
1: ναι, ναι, ναι. Και ας μην ήταν αυτό από τα my favorite things. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages.

0: τη soundtrack.
1: Τρεις ώρες παρά έξι λεπτά. Απίθανο. Σκεφτόμουν τώρα, ακριβώς επειδή και εμένα είναι πολύ αγαπημένο μου musical, πολύ αγαπημένο μου soundtrack, είναι κάποιες ταινίες, κάποια θεατρικά έργα. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι στους Rodgers και Hammerstein που έγραψαν τη μελωδία της ευτυχίας, στο Μάνο Χατζηδάκη στους Όρνηθες, στο Θεόφραστο Σακελαρίδη στο Βαφτιστικό, είναι το φίλημα από τις Μούσες και σε ένα έργο είναι τόσο θεσπέσιες οι μελωδίες, τόσο όμορφα τραγούδια και τόσο ωραία η ταινία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα για άλλη μια φορά και το λέμε συνέχεια γιατί συνεχίζουν να έρχονται. Να, ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το Χιούστον. Ευχαριστούμε πάρα
0: γεια σου,
1: πολύ.
0: Κώστα.
1: Για το Cinema Paradiso το είπαμε στην αρχή. Ο ύμνος
0: για τα θερινά σινεμά, το αναφέραμε στην αρχή.
1: Μας αναφέρει για θερινά σινεμά που θυμάται στην Καλυθέα, στην Αραπάκη και στη Θησαίος, στην Πατησίων που υπάρχει ακόμα με άλλη μορφή. Και είναι και τόσα πολλά, ξέρεις, αυτό με τις ταράτσες.
0: Η πιο δυνατή του ανάμνηση, λέει, είναι το Once Upon a Time in America που δεν ξέρει πώς.
1: Πολύ μεγάλη διάρκεια, ναι.
0: Τρύπωσε και το είδε στην ηλικία των 11. Λέει, τα κάναμε αυτά τα κολπάκια έτσι να δείχνουμε μεγαλύτερη, μιλούσαμε σοβαρά.
1: Ανάλογα την είσοδο, ξέρεις, έχει να κάνει αυτό και με τη φιλία που είχες με τον μηχανικό προβολής, με τον ιδιοκτήτη.
0: Ακριβώς, ακριβώς έτσι.
1: Θυμάμαι το κλάμα που είχα ρίξει όταν είχα δει σε θερινό τον εξωγήινο, τον E.T. του Spielberg. Αυτό που λέτε, πάντως για να ξαναγυρίσω, επειδή βλέπω και το ρολόι και τρέχει συνέχεια. Αυτό με τα μπαλκόνια ίσχυε και αν το σινεμά ήταν ισόγειο και άμα ήταν σε όροφο. Δηλαδή μπορεί να υπήρχαν πολυκατοικίες που τα μπαλκόνια τους, τα πίσω μπαλκόνια συνήθως, αυτό που λέμε από τον ακάλυπτο, να βλέπανε σε μια οθόνη ενός θερινού σινεμά και να είχαν αυτές τις τζάμπα προβολές. Βέβαια θα είχαν και κάθε βράδυ αυτούς τους διαλόγους πάντοτε τους ίδιους, εάν δεν άλλαζε συχνά η ταινία.
0: Θα άξιζε αν κάποια φίλη ή φίλος ήταν ανάμεσα σε αυτή την κατηγορία των θεατών να μας πει πώς είχε αποτυπωθεί ή πώς ενδεχομένως τους είχε επηρεάσει το ότι έμεναν και είχαν αυτούς τους διαλόγους.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε κάποια επίδραση ή περνούσε
1: έτσι? Το χειρότερο στις ξένες ταινίες ήταν, επειδή τα θερινά σινεμά είχαν κάποιο φράχτη δίπλα, να βλέπεις τα δύο τρίτα ή τα τρία τέταρτα της οθόνης από τον μπαλκόνι σου και να μην βλέπεις τους υπότιτλους που ήταν κάτω κάτω.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, με αφορμή το κινηματογράφο που φαίνεται στο σινεμά ο Παράδεισος,
1: ναι,
0: υπάρχει ακριβώς ένας ίδιος στο Λουτράκι από τους πιο ωραίους κινηματογράφους θερινούς που έχω βρεθεί εγώ στην Ελλάδα. Είναι στο Λουτράκι, πραγματικά μαγικό, δίπλα στη θάλασσα.

0: Μάνος Χατζηδάκης, Αλέκος Σακελάριος.
1: Δεν γινόταν να μην ακούσουμε Αλίκη σε μια τέτοια εκπομπή, έτσι. Ναι. Και στην τηλεόραση και στο σινεμά, θερινό χειμερινό παντού. Μια από τις πιο ωραίες ελληνικές ταινίες όλες τις εποχές.
0: Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τίμο που από τη Νέα Σμύρνη μας στέλνει τις αναμνήσεις του στους κινηματογράφους που υπήρχαν στη γειτονιά του. Τρεις θερινοί κινηματογράφοι.
0: Εάν μαζεύαμε τα μηνύματα ξενοφόντα, θα είχαμε έναν κατάλογο από ονόματα θερινών κινηματογράφων της σημερινής και της παλιότερης εποχής.
1: Επίσης, ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Λαμπρινή. Και το αγαπημένο του γρανίτα από λεμόνι, βέβαια. Καταπληκτικό
0: νούμερο
1: καλοκαιρινό.
0: Νούμερο 1, 2, 3, 4, 5.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, δύο τραγούδια.
0: Ελπίζω να εννοείς τις ταινίες και όχι το έδεσμα.
1: Όχι, και τις ταινίες. Φυσικά, ναι, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
0: Τι αγαπημένο που
1: λέμε. Γι' αυτό το βάζουμε. Μόνο που το ανέφερα στον Σιδερή, λέει, εννοείται ότι θα τα ακούσουμε.

0: Απίθανο τραγούδι από την ταινία Beaches. Ήταν
1: η Bette Midler. Αγαπημένη.
0: You are the wind beneath my wings.
1: Μια ταινία που δεν ήταν απόλυτα κωμωδία, κομεντή, δραμεντή όπως λένε τώρα πλέον τελευταία.
0: Για τις παρέες, για τις φιλίες. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε την Έρικα που μας θυμίζει ότι η Καζαμπλάνκα ήταν μια ακόμα ταινία καλοκαιρινή.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, Έρικα.
1: Βλέπαμε και ασπρόμαυρες ταινίες, έχει πολύ δίκιο. Όπως και η Γιούλη, θέλω να πω, επειδή στην απορία που είχες για το Λουί ντε Φινές, θα μπορούσε να είναι μία από τις πολλές ταινίες που είχε κάνει ο Λουί ντε Φινές ως ζοντάρμα, ως χωροφύλακας. Ο χωροφύλακας.
0: Ναι, χωροφύλακας.
1: Χωροφύλακας και η έξω. Και είχε ένα τρίκυκλο που καμία φορά ήταν μια καθολική καλόγρια δίπλα και συνέβαιναν διάφορα.
0: Εντιμότατη φίλη μου, μας λέει η Όλγα.
1: Ιταλικό σινεμά τώρα.
0: Αμίτσι Μέι, βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόντι Πάιθον.
1: Ξέχασα να του αναφέρω στου κωμικού.
0: Θα σε ξαναφωνάξω γι' αυτό. Για όσα ξέχασε.
1: Δίκη η τιμωρία.
0: Θα σε ξαναφωνάξω.
1: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι από μια ταινία ελληνική σχετικά πρόσφατη του 2001. Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Μια σάτιρα του Μιχάλη Ράπα και του Θανάση Παπαθανασίου με τραγούδια της Αφροδίτης Μάνου στις παλιές ταινίες με μια μελό υπόθεση, αλλά με πολλά κωμικά στιγμιότυπα. Εννοείται ότι ήταν κωμωδία η ταινία. Έπιανε και τις φουστανέλες, όπως λέγαν τις ταινίες εκείνες με παραδοσιακά θέματα. Έπιανε και κατοχικές ταινίες. Στο τέλος της ταινίας, λοιπόν, σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί τραγουδούν το Λευτέρι, το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου, σε μια διασκευή στίχων του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, και αναφέρονται σε εκείνο το παλιό ελληνικό σινεμά. Είναι όλοι ηθοποιοί της ταινίας. Κάποιοι δεν υπάρχουν πια, ο Μίμης Χρυσομάς, ένα Παναγιωτοπούλου, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, ο Τρίφων Καρατζάς και άλλοι που ίσως να ξεχνάω. Και είπαμε να κλείσουμε έτσι, ξενοφώντας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για την ιδέα, για το πέρασμά σου, για την επιλογή των τραγουδιών, για όλα αυτά που μας αφηγήθηκες. Περιμένουμε στην επόμενη ιδέα σου.
1: Εδώ, Ελπίδα Παπουτσί και Ελπίδα Γιώργος Σκεύη, ευχαριστούμε.
0: Ακριβώς. Στη συνέχεια, Νέα Ελληνικά, επιμέλεια Χρήστου Παπαμιχάλη και με ρολόγιο καταστρώματος από Ελένα Διάκου. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε με το καλό από τη Δευτέρα.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Από την ραπ μέχρι την pop, αυτό που πάντα ξεχωρίζει στις μουσικές και τα λόγια που γράφει ο Κόμις Χ είναι η ακριβή ποιότητα των συναισθημάτων που έχει η δουλειά του. Το νέο του τραγούδι λέγεται «Δεν θα μιλούσα για αγάπη» και μαζί του η Ιώνα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
6: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
5: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
6: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
5: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
6: beyondborders.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

0: 2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.
1: Αυτή που είναι συνέχεια.

Ήταν ο Φίβος Δελιβοριάς που έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδησε το Πινέλο, ο τίτλος του τραγουδιού. Που ξεκινάει την απόψινη εκπομπή, και επειδή αυτό το τελευταίο διάστημα, ένας μήνας, ενάμισης, πολύ στην τηλεόραση είναι στημένη, όλο και πιο πολύ. Και επειδή αυτό θα τελειώσει από ό,τι φαίνεται αυτή την Κυριακή με τον τελικό του Μουντιάλ, ελάτε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Ο Κωνσταντίνος Βελιαδής υπογράφει το κείμενο, shortstories.gr ή στο σελίδα, εκεί μπορείτε να το βρείτε. Από τους τόσους και τόσους ποδοσφαιρικούς αγώνες που έχω παρακολουθήσει αυτός ανάμεσα στην Αργεντινή και το πράσινο ακροτήρι, θεωρώ, λέει ο Κωνσταντίνος Βελιάδης, ότι ήταν ξεχωριστός. Το μόνο βέβαιο είναι το ότι θα μου μείνει αξέχαστος. Από την αρχή του Μουντιάλ είχα μια συμπάθεια στο πράσινο ακροτήρι, μάλιστα το παρακολούθησα από τις κερκίδες του Houston Stadium να παίζει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Και να, λέει ο Κωνσταντίνος Βελιάδης, που στην παρθενική τους παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο οι καποβερδιανοί ποδοσφαιριστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πρωταθλήτρια κόσμου. Επιπλέον η Αργεντινή είναι νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ το πράσινο ακροτήρι βρίσκεται στην 64η θέση. Η μία χώρα έχει πληθυσμό πάνω από 46 εκατομμύρια και η άλλη λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο. Επίσης, λέει ο Κωνσταντίνος Βελιάδης, να σημειώσω ότι οι ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση είναι 48. Από αυτές, μόνο οι 11, μεταξύ των οποίων και το πράσινο ακροτήρι, είναι εκτός των 50 πρώτων. Είναι δηλαδή σαν να τους λένε, κατά λάθος βρίσκεστε εδώ. Υπάρχουν άλλες 16 ομάδες που θα έπρεπε να ήταν εδώ αντί για εσάς. Μα τι σημασία έχουν όλα αυτά, λέει ο Κωνσταντίνος Βελιάδης. Μες στο γήπεδο οι παίκτες από αυτή τη μικρή χώρα έπαιζαν με τόσο πάθος, με τόση πίστη, που παραλίγο να πετύχουν το ακατόρθωτο. Να αποκλείσουν ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Αν και έφτασαν τόσο κοντά, στο τέλος δεν τα κατάφεραν. Μα είναι από αυτές τις λίγες φορές, λέει ο Κωνσταντίνος Βελιάδης, που ο ηττημένος μοιάζει μεγαλύτερος από τον νικητή. Είναι ίσως η πρώτη φορά που το τελικό αποτέλεσμα, που πάντα διέπεται και ορίζεται από την ψυχρή λογική των αριθμών, μέσα στην καρδιά μας αντιστρέφεται και οι ηττημένοι μοιάζουν νικητές. Τα δάκρυα που απρόσκλητα έρχονται είναι δάκρυα συγκίνησης και θαυμασμού.

Αυτός ήταν ο Τεόφιλο Τσαντρέ από το Πράσινο Ακροτήρι, «Να Γκλώρια», ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Κωνσταντίνος Βελιάδης γράφει το κείμενο shortstories.gr, η ιστοσελίδα που μπορείτε να το βρείτε. Μια τέτοια ποδοσφαιρική παράσταση είναι ο επαναπροσδιορισμός της επιτυχίας, λέει ο Κωνσταντίνος Βελιάδης, που ίσως για πρώτη φορά δεν είναι νίκη, αλλά η πεποίθηση ότι έδωσαν και την τελευταία εικμάδα από την ενέργεια που είχαν. Είναι το ότι πίστεψαν και έκαναν και μας να πιστέψουμε ότι θα πετύχουν το ακατόρθωτο. Και στο τέλος η εικόνα με τους νικητές να μην πανηγυρίζουν... Ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη ότι στις 3 Ιουνίου του 2026 στο Μαϊάμι έγινε κάτι μνημειώδες. Είδαμε το Δαβίθ να κατατροπώνει το Γολιάθ. Ίσως όχι με τον τελεσίδικο τρόπο που έγινε στους καιρούς της βίβλου, αλλά με τρόπο ακόμα πιο εμφατικό. Γιατί φεύγοντας από το πεδίο της μάχης, οι ρόλοι είχαν αντιστραφεί, όπως και τα μεγέθη. Είναι από τις σπάνιες φορές, λέει ο Κωνσταντίνος Βελιάδης, που από τον αγωνιστικό χώρο έφυγαν δύο νικητές. Είναι σίγουρο πως οι καποβερδιανοί ποδοσφαιριστές, όταν φτάσουν στη χώρα τους, θα απολαύσουν υποδοχή ηρώων. Νέα παιδιά θα αρχίσουν να κλωτσούν μια μπάλα και να ονειρεύονται πως μια μέρα θα αντιπροσωπεύσουν και αυτά τη χώρα τους. Και αυτές είναι οι νίκες που χρειαζόμαστε. Αυτά είναι τα παραδείγματα που πρέπει να μας εμπνέουν. Την επόμενη φορά, λέει ο Κωνσταντίνος Βελιάδης, που θα ακούσω του Σάμπα να τραγουδάνε πως ο νικητής τα παίρνει όλα, ο χαμένος δεν μετράει, μέσα μου θα γελάσω και θα σκεφτώ το Πράσινο Ακροτήρι που έδειξε πως αν είσαι παρόν, αν πιστέψεις και αν τα δώσεις όλα, το αποτέλεσμα έχει μικρή σημασία.

0: έχει σημασία από μια μια σκιά. Για να πρόλαβε τα δύο τρία λόγια. Το ξέρω πω είναι κρυμμένο σε λίγα. Όποιο χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Δεν πειράζει ποτέ σου ήρθε η ζαριά. Τζοάρισε στο όνειρο και στη θυμασία όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαινε φαγιά. Ο χαμένο θα παίρνει όλα. Ουρανούς με ζάρια χέρια. Και εξάφρωσες σκοτάδι μας και δεν βρίσκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και γυρνάς μας τους εμάς. Για σένα μου έρθει αυτή η άδεια κατσαρόλα. Δεν πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.
1: Ο Γιάννης Αγγελάκας γράφει στίχους, μουσική και τραγουδάει. Ο χαμένος τα παίρνει όλα, ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ στην πύλη του τώρα, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Θωμά Τσαλαπάτη από την εφημερίδα των συντακτών. Ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ, λέει ο Θωμάς Τσαλαπάτης, υπήρξε ίσως ο σημαντικότερος Ιταλός μουσικός του 20ου αιώνα. Μια μυθική φιγούρα, κάπου ανάμεσα στο Λέοναρντ Κοέν και το Ζορζ Μπρασένς, ο Ντε Αντρέ κατάφερε να δημιουργήσει μια τραγουδιστή ποίηση εμποτισμένη τόσο από τις πολλαπλές ιταλικές παραδόσεις, όσο και από τα προτάγματα των δεκαετιών του 60, του 70 και του 80. Ο σημαντικότερος των καντάουτόρε των τραγουδοποιών της Ιταλίας, ο Ντε Αντρέ δημιούργησε μια τραγουδιστή ποίηση που ξεπέρασε κατά πολύ το βάθος των τραγουδιών και μαζί τη διάδοση της ποιητικής τέχνης. Ταυτόχρονα όμως δημιούργησε δίσκους που δεν περιορίστηκαν στη συλλογή τραγουδιών. Ήδη από το δεύτερο δίσκο του, το «Tutti Morimmo Assento» του 1968, εισάγει στην ιταλική δισκογραφία τον δίσκο Concept. Κύκλους δηλαδή τραγουδιών, λέει ο Θωμάς Τσαλαπάτης, με μια κοινή θεματική να συνδέει τα τραγούδια μεταξύ τους. Στο συγκεκριμένο δίσκο, ο Ντε Αντρέ εμπνέεται από την ποίηση και τη ζωή του μεγάλου ποιητή και εγκληματία του γαλλικού μεσαίωνα, τον Φρανσουά Βιγιόν. Στο Λαμπουόνα Νουβέλα αντλεί μοτίβα από τα απόκρυφα Ευαγγέλια. Στον επόμενο δίσκο χρησιμοποιεί ποίηματα από την ανθολογία Spoon River, τον σπουδαίο ποιητικό κείμενο του Αμερικανού Edgar Lee Masters. Ταυτόχρονα με τις θεματολογίες που παραθέσαμε, ο Ντε Αντρέ, λέει ο Θωμάς Τσαλαπάτης, δεν σταμάτησε να είναι πολιτικός σε όλο του το έργο. Στο δίσκο «Η ιστορία ενός υπαλλήλου» του 1973, στην πραγματικότητα εξιστορεί μέσα από μια σειρά τραγουδιών το πώς ένας απλός 30χρονος υπάλληλος αποφασίζει να πάρει μέρος στα μεγάλα γεγονότα του 1968, παρεκκινημένος από το άκουσμα ενός τραγουδιού, καθώς και την πορεία του στο κίνημα και την κατάληξή του.

Ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ έγραψε και τραγούδησε μπαλάτα De La Mole Cieco, ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ στην πύλη του τώρα, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Θωμά Τσαλαπάτη. Αν όμως ήταν πολιτικός ο Ντε Αντρέ, το έκανε με το δικό του τρόπο, λέει ο Θωμάς Τσαλαπάτης. Η δίσκη που έβγαλε στη διάλεκτο της Σαρδινίας και της Λιγυρίας όχι μόνο επανέφεραν τις τοπικές διαλέκτους στο προσκήνιο της δημιουργικής διαδικασίας, αλλά επαναπροσδιόρισαν σε παγκόσμιο επίπεδο το τι μπορεί να σημαίνει η χρήση της παράδοσης σε ένα νέο μουσικό ιδίωμα, σε μια νέα χρονική συνθήκη. Ο τρόπος με τον οποίο πλησίασε από τα πρώτα έως τα τελευταία του τραγούδια τους αποκλεισμένους, τους επαναστάτες, τους περιθωριακούς, προσδιορίσε τους όρους με τους οποίους υφίσταται η σύγχρονη ιταλική ευαισθησία. Σε εξεργάτριες και τοξικοεξαρτημένοι, τρανς και φυλακισμένοι, άνθρωποι μικροί, τσαλακωμένοι, απογοητευμένοι, ψαράδες και μαφιόζοι, ο Βιγιόν, η Ζαντάρκ και ο Παζολίνη. Όλοι χωρούν και διαμορφώνουν ένα κανόνα που τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από όσα η κυρίαρχη αφήγηση αφήνει στη σκιά των κοινωνιών. Ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ σήμερα, ή καλύτερα από το θάνατό του το 1999 έως σήμερα, λέει ο Θωμάς Τσαλαπάτης, αποτελεί την πραγματική αντιπολίτευση της Ιταλίας. Όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικών αξιών, αλλά σε επίπεδο αισθητικής εστίασης ευαισθησίας. Καταφύγιο για όσους δεν χωρούσαν στη λερή φούσκα του μπερλουσκονισμού ή στη νεοφασιστική έκφραση του Σαλβίνη χθες, της Μελώνη σήμερα. Εξίσου δημοφιλή σήμερα με τις εποχές που μεσουρανούσε, ο Ντε Αντρέ μας μαθαίνει πώς να ερωτευόμαστε, να απογοητευόμαστε, να διεκδικούμε, να αναγνωρίζουμε το παρελθόν μας και να φανταζόμαστε το μέλλον. Όλα μέσα από μια τραγουδιστή μελωδία που υπαγορεύει την κατανόηση του εαυτού μας και του γύρω κόσμου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Αλκής Αλκαίος έγραψε τους στίχους, ο Σωκράτης Μάλαμας έγραψε τη μουσική και τραγούδησε το καθρεφτάκι. Και έτσι ξεκινάει το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:22 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Γράφετε στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ σε δεξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη. Στο Μαρόκο βρεθήκαμε με το τραγούδι, στο Μαρόκο παραμένουμε με το βιβλίο. Τζον Χόπκινς, τα ημερολόγια της Ταγκέρης από τις εκδόσεις Μετέχμιο, 22 Ιουλίου του 1967. Με τον Τίμο Θηλίρη και την Λουίς Ντεμερόν στην παραλία του Ατλαντικού τα μεσάνυχτα, γράφει ο Τζον Χόπκινς. Στρογγυλεμένοι λόφοι μοιάζουν με ένα μαυρισμένο λείψανο που κινείται κάτω από το φεγγάρι. Ανάμεσα στους αμόλοφους, λακκούβες γεμάτες με νερά της Παλήριας αστραποβολούν σαν μάτια ενός Αζτέκου θεού φτιαγμένα από ψιδιανό. Η απέραντη παραλία κατηφορίζει κατά τον νότο. Ψηλή γκρεμή, τα σπήλαια του Ηρακλέους κόβουν το δρόμο προς το βορρά. Μια-δυο λάμπες από τα χωριά των Βέρβερων σπινθυρίζουν στις πλαγιές των λόφων. Τα φώτα 9 ψαροκάικων ξεχωρίζουν σαν τελίτσες πάνω στη θάλασσα.

Και ξαφνικά, λέει ο Τζον Χόπκινς, σε ένα φορτηγό πλοίο κάνει τον κύκλο του ακροτηρίου μέσα σε μια λάμψη φωτός. Ο Λύρη, που όλη τη μέρα ράδιαζε θεωρίες, βυθίστηκε στη σιωπή.

στο Μαρόκο και μουσικά ξαναπήγαμε. Ήταν η String Theory Ensemble, που σημαίνει ο Γιώργος Πατεράκης στο πιάνο και η Μαρία Πλουμή στο λαούτο, που έπαιξαν μια παλιά μελωδία με τον τίτλο Μαρόκο. Και έλατε να περάσουμε το στενό του Κιβραλτάρ και να βρεθούμε στην Ισπανία, να πάρουμε το δρόμο και να ανέβουμε στο βορρά και να φτάσουμε εκεί στις 12 Αυγούστου ακριβώς. Είναι πολύς ο κόσμος που έχει ήδη αρχίσει να βγάζει εισιτήρια για να βρεθεί στη Βόρειο Ισπανία. Ακριβώς εκείνη την ημέρα, στις 12 Αυγούστου, και όχι, δεν είναι κάποιος ποδοσφαιρικός αγώνας και όχι, δεν είναι μια μεγάλη συναυλία. Είναι όμως μια έκλειψη ηλίου, ολική έκλειψη ηλίου, η οποία θα φαίνεται καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Στο βόρειο τμήμα της Ισπανίας, αυτό σημαίνει η περιοχή των Βάσκων, η Γαλλικία. Και όλη πλευρά που ακουμπάει στο Βισκαϊκό κόλπο. Ο κόσμος μαζεύεται λοιπόν για να δει την ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου, εκεί περίπου που ο ήλιος πάει να βασιλέψει.

Αυτός ήταν ο Κέπα Χούνκερα και ο Μπενίτο Λερτσούντι και οι δύο μας έρχονται από την χώρα των Βάσκων. Λωρία Κουντάν, ο τίτλος του τραγουδιού που πέρασε και έφυγε. Και πολλοί, σχεδόν όλοι, όταν μιλάνε για Ισπανία να σκέφτονται ίσως αρχικά τη Βαρκελόνη, μετά τη Μαδρίτη και μετά την Ανδαλουσία. Ή τέλος πάντων σε αυτά τα τρία βάλτε όποια σειρά θέλετε. Θα σας πω όμως ότι η βόρεια πλευρά της Ισπανίας είναι μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ευρώπης. Με ανθρώπους που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, που σου μιλάνε ακόμα και όταν δεν τους καταλαβαίνεις, σε σταματάνε στο δρόμο και αρχίζουν και σου μιλάνε βάσκικα, ας πούμε. Ξέρουν απολύτως ότι δεν καταλαβαίνεις τι σου λένε, αλλά συνεχίζουν να πούν αυτό που έχουν να σου πούν. Με ανθρώπους που βοηθάνε και με μια φύση πραγματικά εξαιρετική, όλα αυτά τα λέω για να σας πω να πάτε. Εγώ πάλι σας πάω στο καφενείο των Ισπανών και της Νένας Βενετσάνου. Μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής, έτσι συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Τη Δευτέρα πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληνα Διάκου ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του Μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

0: ένα παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι σε διασκευή του Μιχάλη Βιολάρη αυτό. Αναρωτιέμαι πώς το θυμάται εκείνος από την παλιά του μορφή, αυτή που άκουσε ως παιδί πιθανόν.
1: Ναι, ναι. Εγώ το είχα μέσα μου διότι το τραγουδούσανε με διάφορες παραλλαγές και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου το έκανα το 71 περίπου, το έκανα μια δική μου παραλλαγή η οποία μαζί με το Αριάλια φαίνεται ότι άρεσε στο ελλαδικό κοινό, δεν το περίμενε κανένας αυτό βέβαια, αλλά έγινε και άνοιξε το δρόμο για να μαθευτούν και τα υπόλοιπα τραγούδια που είχα γράψει.
0: Υπάρχουν καταγραφές αυτών των τραγουδιών από παλιά στην Κύπρο, πριν από τις δικές
1: σου? Πριν από το 71 βέβαια. Ακούγονταν σε διάφορες εκτελέσεις. Δεν θυμάμαι από που το πήρα εγώ ρε παιδί μου, αλλά υπήρχαν κάποιες εκτελέσεις με ένα βιολί και ένα λαούτο. Υπήρχαν και ηχογραφημένες εκτελέσεις του τραγουδιού αυτού. Έκανα την διασκευή στο στίχωνα, είναι πιο βατός στα ελληνικά δεδομένα. Και μπουζούκι βέβαια, το οποίο ήταν η εποχή εκείνη. Καθαρό αιμό μπουζούκι, Ζαφυρίου κλπ.
0: Στέλη Ζαφυρίου είναι εδώ.
1: 99% ναι. Ήταν η συνεργασία που είχε με την Λύρα, μόνιμη σχεδόν.
0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν για μια ακόμη φορά το Μιχάλη Βιολάρη. Είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής και είναι η τέταρτη και τελευταία από μια σειρά τεσσάρων εκπομπών που στη διάρκεια τους προσπαθούμε να περάσουμε όσο μπορεί να γίνει σε αυτή τη διάρκεια μνήμες, σκέψεις, εμπειρίες από τα 60 χρόνια του Μιχάλη Βιολάρη στο τραγούδι. Θέλω αυτή την τελευταία εκπομπή να την ανοίξουμε με τις πιο παλιές μνήμες του Μιχάλη Βιολάρη, ξεκινώντας από εκείνο το «Γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσία, σε ένα μικρό χωριό 1000 κατοίκων που τότε απήχε από την Λευκωσία, αλλά σιγά σιγά ενώθηκε».
1: Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ενώθηκε, αλλά έγινε ένα προάστιο γύρω στα 15 χιλιόμετρα απόσταση, γιατί η Λευκωσία έχει γίνει μια πόλη σχεδόν άβατη, δεν μπορείς να εύκολα να παρκάρεις κλπ. Οπότε η λύση για τους έχοντες εργασία στην πρωτεύουσα μπορεί να πάρουν ένα οικόπεδο στην Αγία Βαρβάρα και έτσι έγινε τα τελευταία χρόνια και χτίζονται μονοκατοικίες και αν ξεκινήσει κανείς το πρωί ας πούμε γύρω στα 35-40 λεπτά μπορείς να βρεθείς στη δουλειά σου.
0: Σήμερα ποια είναι η σχέση σου με την Κύπρο, είσαι συχνά εκεί?
1: Ναι, ναι, είμαι τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά διότι και έχω ακόμα 2-3 εκδηλώσεις, έκαναμε μία πριν μερικές μέρες. Μ' αρέσει να πηγαίνω, έκανα και ορχήστρα εκεί η οποία είναι μόνιμη δική μου, δηλαδή μπορώ άνετα να βασιστώ στο ρεπερτόριό της. Είναι αξιόλογα παιδιά τα οποία έχουν μάθει τα τραγούδια, έχουν τις πάρτες. Και έτσι δεν δίνω τα χρήματα, ας πούμε, στην αεροπορική εταιρεία και βρίσκω τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κάνουμε την πρόβα μας 4-5 ώρες την προηγούμενη μέρα, μένουν σπίτια τους, την επόμενη παίζουμε. Προχθές που πήγα ήμουνα με τον Μανώλη τον Καραντίνη, άρα είχαμε 2 εισιτήρια για να επιβαρύνουμε την παραγωγή και 2 διαμονές. Και μ' αρέσει να έχω επαφή με την Κύπρο.
0: Είναι η φύση, είναι η ζωή, είναι η μουσική που σε τραβάνε περισσότερο στην Κύπρο?
1: Όχι, είναι πιο πολύ οι αναμνήσεις, είναι τα παιδικά χρόνια, είναι το ότι κάτι σε τραβάει και βέβαια δεν μπορείς να μείνεις πολύ διότι μεγαλώνοντας όπως εγώ τώρα είναι πολύ ζέστη στην Κύπρο μαζί με υγρασία. Είναι μια διαφορετική νοοτροπία περνώντας εδώ τα πιο πολλά μου χρόνια από το 62. Μέχρι σήμερα συνηθίζεις ένα άλλο τρόπο ζωής εδώ στην Αθήνα και γενικά στον ελλαδικό χώρο. Θεωρώ ότι η Κύπρος μουσικά είναι ένα μικρό χωριό και η Ελλάδα είναι ένα μεγαλύτερο χωριό σε σχέση βέβαια με τις τεράστιες αγορές που είναι η Αμερική, είναι η Αγγλία κλπ.
0: Για να θυμηθούμε λοιπόν τον μικρό Μιχάλη, ο οποίος έχει παππού βιολάρη βεβαίως στην Κύπρο. Ναι. Ο πατέρας του παίζει μεν λαούτο, αλλά παράλληλα κάνει και άλλες δουλειές.
1: Ναι, ο παππούς μου ουσιαστικά έπαιζε βέβαια βιολί, αλλά όταν ο πατέρας μου μεγάλωσε και ανδρώθηκε, πήρε το βιολί ο πατέρας μου, πρακτικά όλα αυτά, και ο παππούς το λαούτο. Εγώ μικρός λοιπόν ακολουθούσα τον παππού και τον πατέρα στους διάφορους γάμους που γινόντουσαν και στο χώρο των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, αλλά καμιά φορά γινόταν και ένας γάμος, να πούμε, σε ένα γειτονικό χωριό όπου ήταν οι Τούρκοι, οι οποίοι ήταν το 18% και όλα τα ήθη και τα έθιμα ήταν τα ίδια. Και πήγαινα, ας πούμε, και ντυνόταν η νύφη και λοιπά, ο πατέρας έπαιζε τα ίδια τραγούδια, ελληνικά δηλαδή, δεν ήξερε.
0: Και στα ελληνικά, αυτό θα ρωτούσα.
1: Βέβαια, δεν ήξερε τουρκικά, κανένα.
0: Δηλαδή μπορούσε να γίνει τουρκικός γάμος με ελληνικά τραγούδια, όλα με τραγούδια.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά.
1: Ναι, ναι, διότι το 18% που υπήρχαν οι γενείς ήταν έτοιμοι να αφομοιωθούν από τους Ελληνοκύπριους. Εμείς όταν παίζαμε στη Λάρνακα με τα τουρκάκια, τα οποία ήταν της γειτονιάς εκεί, δεν ήξερε κανένα τουρκικά. Και ήταν τουρκάκια στην ηλικία μας, μικρή. Κάποια μέρα λοιπόν πάει η κυρία αυτή που η τουρκάλα που μας πουλούσε το γιαούρτι, κάνανε ωραίο γιαούρτι. Λοιπόν, και πηγαίναμε και ψωνίζαμε και κάποια στιγμή λοιπόν λέει η τουρκάλα η μαμά στον πατέρα, τον άντρα της. Άκου άντρα μου, λέει, ο γιος μας είπε μια λέξη τουρκική. Λέει, ξέρεις, 10 χρονών και λοιπά, να μην ξέρουν τουρκικά. Άρα ήταν έτοιμοι να αφομοιωθούν.
0: Και πότε αλλάζει αυτή η διάθεση?
1: Όταν λοιπόν η Αγγλία άρχισε πλέον το 55 να γίνονται οι διάφορες κινήσεις, δημοψηφίσματα, τα οποία βέβαια στην αρχή δεν έγιναν δεχτά από τη Βουλή των Ελλήνων για διάφορους λόγους. Η Ελλάδα είχε τα προβλήματά της. Μόλις είχε ξυπνήσει από μια κατοχή ιταλική και γερμανική, δεν είχε τις δυνατότητες. Μετά ήταν ο Εμφύλιος, άρα δεν είχε τη δυνατότητα να στηρίξει και τις απαιτήσεις που είχε η Κύπρος να ενωθεί με τη μητέρα πατρίδα. Όλο αυτό ξεκίνησε και κορυφώθηκε με το 55-59, τα 4 γνωστά χρόνια του αγώνα. Όταν λοιπόν άρχισε ο αγώνας, είχε προσβληθεί, ας πούμε, η Αγγλική Αυτοκρατορία με ένα νησί το οποίο, ας πούμε, μας κάνανε σχολεία τότε, τα οποία είναι μέχρι σήμερα, υπάρχουν τα σχολεία, το δημοτικό που πήγαινα τότε το 48-50, δεν έχω δει στον ελλαδικό χώρο ή στην Κύπρο, ας πούμε, κατασκευασμένα τέτοια με πορόπετρα. Δεν είχαμε θέρμανση διότι ήταν η τύχη τεράστια. Πράγματα τα οποία ήταν η προπαγάνδα των Εγγλέζων για να μην έχουμε δηλαδή την επιθυμία να φύγουμε από την Αγγλική Αυτοκρατορία, διότι το νησί αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία βάση ή των Αμερικάνων ή των Εγγλέζων, ας πούμε, ή οποιονδήποτε. Ήδη τώρα, ας πούμε, ξέρουμε ότι με τον πόλεμο του Ιράν με την βάση, ας πούμε, θεωρούνται ότι
0: είναι Κύπρος.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν το νησί αυτό από τότε, από αρχαιοτά των χρόνων, ευάλετο από διάφορες τεράστιες δυνάμεις. Σε τραβάει βέβαια τα παιδικά σου χρόνια, σε τραβάνε πολλές αναμνήσεις.
0: Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτά, αλλά να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Ο Λεβέντης, λέει ο Μιχάλης Βιολάρης αυτού του τραγουδιού, ήταν αντάρτης αρχικά στο στίχο του Αντρέα Γρηγορίου, αλλά άλλαξε για την λογοκρισία της εποχής.
1: Της εποχής εκείνης, και από το αντάρτης έγινε Λεβέντης, γιατί τι πείραζε, ας πούμε, το αντάρτης, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει.
0: Να ρωτήσω, τα πρώτα σοκούσματα στην Κύπρο είναι από όργανα περισσότερο ή υπάρχει ραδιόφωνο, υπάρχουν δίσκοι?
1: Εννοείς όταν ήμουν μικρός?
0: Μικρός, ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που ακούω που έχει σχέση με τη μουσική ήταν ένα ραδιόφωνο, το οποίο υπήρχε σε ένα καφενείο, το οποίο απέχει από το πατρικό μας καμιά εκατοστή μέτρα. Και θυμάμαι ότι περπατούσα μικρός, 5-6 χρονών, περπατούσα πολύ για να πάω να διανύσω τα 100 μέτρα, για να πάω στο ραδιόφωνο, το οποίο είχε μια τεράστια μπαταρία, για να ακούω, ρε παιδί μου, να ακούσω κάτι, ας πούμε, δεν ξέρω τι με τράβαγε εκεί. Τέλος πάντων, ήταν αναμεταλλότης από εδώ από εκεί, και κάποια στιγμή ακούμε Σοφία Βέμπο, μετά ας πούμε ακούμε Μαριάννα Χατσοπούλου, μετά ακούμε Ούναρης, κάποια στιγμή ακούμε διάφορα νησιώτικα τραγούδια από αναμεταλλότες και λοιπά, όλα αυτά με μαγέψανε και λοιπά. Κάποια στιγμή ακούω και Καζαντζίδη, δηλαδή αυτά μικρός τώρα, πολύ μικρός.
0: Μετά, πριν το 50.
1: Πριν το 50, δηλαδή μιλάμε για ένα παιδί θαύμα, το οποίο αναγκάστηκαν οι γονείς, δηλαδή 44, έτσι. Λοιπόν, 45, 46, 47, 48, αφού το 50 φύγαμε, σημαίνει ότι 48 με 50 μου πήραν οι γονείς μου στο χωριό, αφού είδανε ότι ερχόμουν πίσω και έλεγα ένα τραγούδι, ο στίχους και μουσική το έλεγα, το τραγουδούσα, μου πήραν ένα ακορτεόν για μικρά παιδιά. Και έπαιζα, χωρίς να με διδάξει κανένας, έπαιζα το τραγούδι και το τραγουδούσα.
0: Θυμάσαι και ποιο τραγούδι?
1: Αυτά που άκουγα εκεί, δηλαδή, ό,τι άκουγα. Όταν μου πήραν το ακορτεόν.
0: Σε θυμάσαι, ας πούμε, ως παιδί να τραγουδάς κάτι πολύ γνωστό από εκείνη την εποχή?
1: Ήτανε αυτά τα τραγούδια, τα οποία είναι συγκεχημένα τώρα, να θυμάμαι τώρα 8 χρονών ποιο τραγούδι ήταν, αλλά ήτανε από αυτά που άκουγα, αυτούς τους τραγουδιστές που σας είπα πριν.
0: Μέχρι το 50 είπες ότι έζησες εκεί.
1: Το 50, διότι μετά? Έπρεπε μετά το 48 να φύγουμε από την Αγία Βαρβάρα, για να πάει η οικογένεια στη Λάρνακα να διδάξει ο πατέρας μου τον Μητροπολίτη Κητίου Μακάριο, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο, και 48 με 50 βρεθήκαμε.
0: Να τον διδάξει?
1: Βυζαντινή μουσική.
0: Η Αγγλοκρατία που τότε φτάνει σε ένα οριακό σημείο, από ό,τι είπαμε και πριν. Πώς περνάει σε ένα παιδί σε εκείνη την ηλικία?
1: Κοίταξε, στο παιδί δεν μπορούσε να περάσει, γιατί δεν έχει την δυνατότητα να καταλάβει τι γίνεται. Απλά έχει ωραία σχολεία, έχει άνεση, και βέβαια υπάρχουν και κάποια περίεργα πράγματα, γιατί λέγαμε στους γονείς μας, γιατί στο σχολείο μας βάζουν και ψέλνουμε τον αγγλικό ύμνο, τον βασιλέα μας κοινών πατέρα μας, σε μουσική του αγγλικού ύμνου, έτσι. Αλλά με λόγια ελληνικά, τον βασιλέα μας κοινών πατέρα μας σώσον Θεέ. Δώσ' δόξη Στέφανο, την τύχη είπα, τον βασιλέα μας σώσον Θεέ. Και σπίτι και στην εκκλησία, και πότε λέει, σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού την τρομερή, πώς γίνεται, τι γίνεται. Και μας εξηγούσαν οι γονείς ότι εκεί, επειδή είμαστε στην Αγγλοκρατία και θέλουμε να φύγουμε, αλλά είναι δύσκολο, θέλουμε να πάμε με την Ελλάδα όπου ιστορικά ανήκουμε εκεί, έχουμε τον εθνικό μας ύμνο και τη σημαία την ελληνική κλπ. Ακόμα δεν είχαμε Κυπριακή.
0: Πώς ακούτε όλες αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονται τότε σχετικά, ή το ότι ένας σχεδόν συνομιλικός σας λίγο παραπέρα σκοτώνεται ο Αυξαντίου?
1: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν μου βγήκε στίχη και μουσική μαζί με τον Αντρέα Γρηγορίου. Βγάζαμε, έλεγα εγώ, έλεγε εκείνος, και με βγήκε αφόρμητα, διότι μεγαλώσαμε με την παρουσία ενός άδολου ανθρώπου, ενός αγωνιστή. Και είμαστε μικροί τότε, και ήταν σαν όνειρο τώρα ένας άνθρωπος που τελείωσε εδώ τη Σχολή Ευελπίδων την τότε, και πάει εκεί και ήταν ο υπαρχηγός της οργάνωσης και λοιπά, ήταν σαν μύθος τα παιδιά. Και έτσι, όταν ήρθα στην Αθήνα, ήμουνα στους Αμπελοκήπους και λέω να γράψουμε ένα ποίημα στη μνήμη του ήρωα Γρηγόρη Αυξαντίου, και γράψαμε αυτό σε ένα ρυθμό περίεργο, και ήταν από τα πρώτα μου τραγούδια, στη μνήμη του ήρωα.
0: Αυτό αργότερα, όταν συμβαίνει το γεγονός, που είστε παιδί ακόμα.
1: Μέσα σε αυτό το 55-59 μεγαλώσαμε με εγκλισμούς στα σπίτια, με κλείσιμο των σχολείων κλπ. Οπωσδήποτε δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με την τεράστια αυτοκρατορία, τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε.

0: πώς γίνεται και ο Νίκος Ξανθόπουλος λέει ένα τραγούδι ενός νεαρού φοιτητή από την Κύπρο?
1: Θεωρώ ότι ο Νίκος Ξανθόπουλος με βοήθησε πάρα πολύ. Ήθελε ως πόντιος, ας πούμε, να βοηθήσει έναν Κύπριο που κάτι έκανε τότε.
0: Πήγες και τον βρήκες ο ίδιος?
1: Είχα ένα φίλο, τον αδερφό του ποιητή Μιχάλη Πασιαρδή, τον Χριστόδουλο, είμαστε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Και μου λέει, να σου πω, να πάμε, λέει, από τους Αμπελοκήπους με τα πόδια να κατέβουμε την Αλεξάνδρας και να πάμε Πατησίωνα πάνω. Ήτανε τα Δειλινά στην Κέας. Να πάμε, λέει, να γνωρίσουμε τον Νίκο τον Ξανθόπουλο. Έμαθα, λέει, ότι θα του πούμε, λέει, να σε βοηθήσει, να πούμε, γιατί το 65 τώρα. Και πήγαμε εκεί και έρχεται ο Νίκος και τι γίνεται, Κύπρι, αυτά, γνωριστήκαμε εκεί. Και μας βάζει μετά το τέλος του προγράμματος στο ταξί του, το οποίο ερχόταν κάθε βράδυ και τον έπαιρνε, και πάμε στο Δωμάζου το μαγαζί, ένα ζαχαροπλαστείο ξενυχτάδικο με μακαρονάδες κλπ. Στην πλατεία Βικτωρίας. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε, έμενε εκεί κοντά σε ένα σπίτι ενοικιαζόμενο. Οπότε έμαθε ότι γράφω τραγούδια και είπε δύο δικά μου τραγούδια, τα οποία βέβαια τα έλεγε στο Αντιλινά εκεί, και μετά μας καλούσε ο ίδιος, καθόμαστε εκεί, μας κερνούσε κάτι και μετά πηγαίναμε εκεί και τρώγαμε στο Δωμάζου το μαγαζί.
0: Ο Νίκος Ξανθόπουλος βέβαια τότε γνωστός, έτσι.
1: Βέβαια, είχε ήδη ξεκινήσει τα έργα με τον ασπρόμαυρο κινηματογράφο, τα οποία γίνανε μεγάλες επιτυχίες, και από εκεί είχε προτείνει να λέει και μερικά τραγούδια, γιατί είχε ωραία φωνή.
0: Συνεργαστήκατε πολύ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε εμφανίσεις?
1: Στο εξωτερικό πιο πολύ, διότι ήθελε και την παρέα, ήθελε και την δική μου παρουσία ως Κύπριο τραγουδιστή. Και έτσι ανταλλάσσαμε διάφορες απόψεις. Μ' άρεσε που μιλάγαμε, γελάγαμε, περνάγαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε δεν αναφέρεται στην Κύπρο, αλλά συνδέθηκε με μια ταινία που αναφερόταν στην Κύπρο. Ναι. Το Αν βουληθώ να σ' αρνηθώ.
1: Είναι ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα, από το νησί της Αφροδίτης του Αλέξη Πάρνη, το οποίο μεταφέρθηκε σε μια ταινία με το Σκαλενάκι, με πρωταγωνίστρια. Η τελευταία ταινία της Κατίνας Παξινού ήταν αυτό το έργο συγκινητικό.
0: Έχεις εικόνα από τα γυρίσματα ή μόνο τραγούδι?
1: Εγώ είμαι off camera, αλλά ήταν τόσο συνταρακτικό εκείνη η σκηνή, ας πούμε, με τη μάνα, την Κατίνα Παξινού, της οποίας σκοτώσαν το παιδί, τον νοερό, τέλος πάντων, Παλικαρίδη, έναν ήρωα, και κρατούσαν οι Κύπροι αγωνιστές, κρατούσαν το παιδί της πρέσβυρας της Αγγλίας. Οπότε εκείνη την ώρα ακούστηκε ότι κρεμάσαν το γιο της. Οπότε πήγαν να σκοτώσουν για εκείνη το γιο της πρέσβυρας της Αγγλίας. Με αποτέλεσμα να βγει η Κατίνα Παξινού σε μια σκηνή συνταρακτική ως μάνα Κυπρία, και ακούγεται πίσω, αν βουληθώ να σ' αρνηθώ, παιδί μου, δηλαδή, που σε κρεμάζει, να μην έχω νερό να πιω, μη ρούχο να φορήσω. Αυτή η σκηνή, όταν με είδε ο Σκαλενάκης μετά από χρόνια στην πλάκα, μου είπε, με αγκάλιασε, ας πούμε, και μου λέει, μου ανέβασε στην ταινία. Ποια ταινία, του λέω? Το νησί της Αφροδίτης. Γιατί, του λέω, πώς έγινε, με πρωταγωνιστές, να πούμε, τεράστιους? Μου λέει, το τραγούδι αυτό του Πλέσα, μου λέει, ανέβασε την ταινία.
0: Εσύ, όταν τραγουδάς το τραγούδι, έχεις συνέστηση του για πού προορίζεται ή το μαθαίνεις μετά?
1: Μα είδα πριν, ας πούμε, το θεατρικό έργο του Αλέξη Πάρνη, το οποίο ανέβηκε και από κυπριακές παραγωγές και από ελλαδικές. Και ευρέθηκα σε θέατρο όπου παρακολούθησα το νησί της Αφροδίτης του Αλέξη Πάρνη. Και νομίζω ήταν και ο Πάρνης κάποια στιγμή, γιατί βγήκε και μίλησε τότε. Ύστερα, από χρόνια, δεν ξέρω πώς έγινε, με κάλεσε ο Πλέσας και μου λέει, έχουμε ένα τραγούδι, Αν βουληθώ να σ' αρνηθώ, μου το βλέπει εκεί, είναι για μια ταινία, μου λέει. Πάω εκεί πέρα, τα ακούω, το μαθαίνω και του λέω, πώς θα το πω, κύριε Πλέσα? Όπως θέλεις εσύ, Μιχαλιό, μου λέει, θα το πεις όπως θέλεις. Με άφησε και το είπα όπως ήθελα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του Μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών,

0: Είναι στον ήχο Παναγιώτης Τουπής και είναι το δεύτερο μέρος από την τέταρτη και τελευταία εκπομπή σε μια σειρά που ταξιδεύουμε παρέα με τον Μιχάλη Βιολάρη στα 60 χρόνια της διαδρομής του στο τραγούδι ή στα 80 χρόνια της διαδρομής του στη ζωή. Το τραγούδι αυτό στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης πλέον, η αγωγή του Πολίτου, Γιώργου Κρυμιζάκη, Γιάννη Κακουλίδη, ψωροκόστενα καημένη. Μιχάλη Βιολάρη, όταν συμβαίνουν όσα συνέβησαν στην Κύπρο το 1974, εσύ είσαι πια ένας επώνυμος τραγουδιστής στην Ελλάδα με στρωμένη καριέρα. Πώς το διαχειρίζεσαι εκείνη την εποχή?
1: Θα πρέπει να πούμε όμως, αν πάμε πολλά χρόνια πίσω, να ενώσουμε το 64, εθελοντές, φοιτητές κλπ. Μπήκαμε σε ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο, πήγαμε στη Χαλκίδα, καμιά εκατοστή πόσοι είμαστε φοιτητές, μας βάζουν στρατιωτικά ρούχα και ενσωματωνόμαστε με ένα στρατόπεδο στη Χαλκίδα, όπου από άνωθεν εντολή είπαμε έρχονται οι Κύπροι να τους εκπαιδεύσουμε όσο μπορούμε, να πάνε να βοηθήσουν. Τότε, ας πούμε, ήταν οι βομβαρδισμοί στη Μανσούρα, γινόντουσαν αυτά τα πράγματα, οπότε ακουστική ότι όσοι θέλουν να πάνε. Πάμε λοιπόν εκεί, κάνουμε 2-3 μήνες εκεί εκπαίδευση. Μας βάζουν σε ένα πλοίο τον Ατρέα στο Μεγάλο Πεύκο και πάμε στην Κύπρο. Πάμε στην Κύπρο λοιπόν και εκεί μας κατεβάζουν και μας διαθέτουν σε διάφορα μέρη, στρατόπεδα κλπ. Εγώ ήμουν, ας πούμε, ένας λοχίας, λόγω του ότι είμαστε φοιτητές, για να εκπαιδεύσουμε τους πρώτους στρατιώτες, τις πρώτες στρατιώτες που ήρθανε να εκπαιδευτούν στα όπλα. Είμαστε εμείς εκεί στη Λάρνακα, στο Κεν Λάρνακας, και θυμάμαι μας δώσαν και ένα αυτόματο το οποίο είχαμε εκπαιδευτεί να το χειριζόμαστε. Και το πρωί ένα-δύο, δεξί-αριστερό κλπ. Και ερχόντουσαν οι μαμάδες τότε με φαγητό και κλαίγανε, γιατί ήταν η πρώτη φορά που συναντούσαν Κύπριους, οι οποίοι βέβαια δεν υπήρχε παράδοση από τον πατέρα και από τον παππού. Ήταν οι πρώτοι. Οπότε νομίζαν οι μαμάδες ότι θα σκοτωθούν στον πόλεμο που ακόμα δεν είναι. Έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν ξεκινάνε οι βομβαρδισμοί, χάσαμε αρκετούς συναδέλφους, ας πούμε, και μετά από 6-8 μήνες έδωσε εντολή να όσοι φοιτητές θέλουν να πάνε πίσω να συνεχίσουν τα μαθήματά τους. Κάναμε αυτό το πράγμα έτσι, μόνο του ήρθε, δεν μας είπε κανένας, ούτε ο πατέρας μας ούτε τίποτα. Δηλαδή πήγαμε έτσι αυθόρμητα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 74, πάμε στην εισβολή, μας βρίσκει στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουμε μια συναυλία. Αρχίζουν τα πράγματα να δυσκολεύουν, πού είναι οι γονείς μας, τηλέφωνα δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Οπότε ήταν μια εξέλιξη των πραγμάτων με γνωστά τα αποτελέσματα, διότι βλέπαμε ότι η Κύπρος προδόθη από τον Ιωαννίδη. Άρχισαν να φαίνονται τα πράγματα. Με αποτέλεσμα να ψάχνουμε να δούμε αν οι γονείς μας είναι ζωντανοί ή όχι, επειδή με ρωτάς πώς το αντιμετώπισα. Είπα λοιπόν εγώ κάποια στιγμή, μας ενώσαμε με ένα τηλέφωνο με 1000 βάσανα να μιλήσουμε, είμαστε καλά, πήραμε τα ρούχα μας λέει και θα πάμε να κοιμηθούμε στα Λεύκαρα για να έρθουμε αύριο πίσω στη Λάρνακα. Οπότε βέβαια δεν ήρθανε πίσω, ιδιαίτερα δε στην Αμόχωστο δεν πήγαν ποτέ πίσω. Όλα αυτά ήταν σαν ένα όνειρο, κακό όνειρο. Στην Κύπρο γινόντουσαν βιασμοί, γινόντουσαν πράγματα απαράδεκτα, με προστασία από την Αγγλία, από τον Κίσιγκερ, από όλα αυτά τα πράγματα, και η Ευρώπη δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Τέλος πάντων, ένα ξεπούλημα ψία από την Αγγλία, από τον Κίσιγκερ, από όλα αυτά τα πράγματα, και η Ευρώπη δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Τέλος πάντων, ένα ξε...

0: εμφανίζεται ως εμφύλιος. Άρα όλα αυτά τα πράγματα μας στήχησαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να δώσουμε την Κερκόπορτα και να μπουν οι Τούρκοι μέσα ως εγκύτρια δύναμη και να δικαιολογηθούν δήθεν ότι πάνε ως προστατευτική δύναμη, ας πούμε, γιατί υπήρχε η Ζυρίχη Λονδίνου, οι συμφωνίες. Τραγικό γεγονός να μεγαλώνει σε μια Κύπρο που ούτε χαρήκαμε το 60, ας πούμε, την ανεξαρτησία της Κύπρου, δεν προλάβαμε, και ξεκινήσαν τα δεύτερα γεγονότα, πάμε στο 74, πάμε στην κατοχή και βρισκόμαστε σήμερα. Τι θα πάρουμε σήμερα?
1: Βλέπουμε πόσο παθιασμένο τρόπο μιλάς για όλα αυτά 50 χρόνια μετά.
0: 50 χρόνια μετά, αλλά βλέπεις, αν πας στην Κύπρο θα καταλάβεις, αν πας στα χωριά πάνω και μιλήσεις με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ζήσαν αυτά τα γεγονότα και ζούνε, βλέπεις ότι μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί γίναν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι γεγονός ότι πάντα οι μεγάλες δυνάμεις υπερτερούν άδικα, εντελώς άδικα, και φεύγει ο αγωνιζόμενος λαός, φεύγει, να πούμε, και λοιπά, μας πουλήσανε, και ακόμη υπάρχει ο απόϊχος των εγκλωβισμένων στην Τουρκία, οι οποίοι μαθαίνουμε στην Κύπρο ότι ζούνε και είναι στην Τουρκία μετά από 50 χρόνια. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως γίνεται. Δηλαδή ακούμε αυτά τα πράγματα συνέχεια και ντρεπόμαστε για την εξέλιξη των πραγμάτων αυτών.

0: Είπαμε να επιστρέψουμε στα πράγματα στην Ελλάδα με ένα δίσκο που λεγόταν «Τα Πυρεώτικα του Μητσάκη». Έγινε και αυτός εκεί γύρω στη μεταπολίτευση, ναι, περίπου, με τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη, τραγουδισμένα από τον Μιχάλη Βιολάρη, την Κέτη Αμπάβη και τον Γιάννη Μπογδάνο. Μάλλον μια συνεργασία έτσι κι αλλιώς όχι γνωστή μέσα από τα χρόνια, ναι, αλλά και περίεργη για τα δεδομένα.
1: Ήταν το 69 περίπου όπου συνεργαστήκαμε με τον Μητσάκη σε ένα παραλιακό μαγαζί με την Δούκισσα, την Κέτη Χωματά. Ήταν και ο Δημητράτος, ο οποίος είχε μια ωραία λαϊκή φωνή και στη λαϊκή ώρα έβγαινε μαζί με τη Δούκισσα κλπ. Και εμείς με την Κέτη καλύπταμε την αρχή, ασπρακαράβια, πράγματα και τέτοια. Ο Μητσάκης λοιπόν επέμενε στο Πατσιφάρ να κάνουμε ένα δίσκο, λέει, με την Αμπάβη, τον Μιχάλη, εμένα δηλαδή. Και επέμενε, ακολουθείς ένα δρόμο και δεν ξέρεις πού πας, δεν ξέρεις. Όπως ένας ηθοποιός ταυτοποιείται μεν και κάνει ένα ρόλο και μετά του δίνουν περίπου τον ίδιο ρόλο. Πολλοί ηθοποιοί δεν θέλουν να ταυτοποιηθούν, δηλαδή να γίνουν ένα και να κάνουν τον ίδιο ρόλο πάντα. Το ίδιο γίνεται και με το τραγούδι. Εμάς λοιπόν μας ταυτοποιήσανε

0: Δηλαδή μας δώσαν την ταυτότητα του τραγουδιστή της εποχής του λεγόμενου νέου κύματος. Οπότε είναι μια ομάδα τραγουδιστών που τους αναφέραμε τώρα εδώ πολλές φορές.
1: Έτσι κι αλλιώς συνεργαστήκατε πολύ και τα κατοπινά χρόνια. Όλοι μαζί δουλεύατε.
0: Όλοι μαζί. Και συναυλίες κάναμε με τον Λάκη τον Παπά, την Κέτη Χωματά, την Αστερία, την Κομιώτη. Λοιπόν, άρα η ταυτότητα που μας δώσαν ήταν τραγούδια με ποίηση, τραγούδια με Ελίτη, τραγούδια με Κώστα Γεωργουσόπουλο, τραγούδια με δοκίμους ποιητές. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαν ο κόσμος αυτός του 5% το χαρακτηρίζω εγώ. Ενώ η πλειοψηφία, οι τραγουδιστές που λέγανε παντός καιρού τραγούδια, ας πούμε, είχαν το 70%, το 80% και βέβαια τα παράλληλα έσοδα. Εμείς, ας πούμε, λόγω του ότι ο χαρακτήρας, η παιδεία του καθενός μας ακολούθησε αυτό το 5% μέχρι σήμερα. Και στην Κύπρο το 3%, γιατί εγώ έγινα γνωστός και ακούστηκα και ανδρώθηκα μουσικά στον ελλαδικό χώρο. Και μετά, ας πούμε, όταν πήγε η τηλεόραση στην Κύπρο αργότερα, άρχισα να γίνομαι γνωστός σε ό,τι έκανα δηλαδή αργότερα στην Κύπρο.
1: Πλησιάζοντας προς το τέλος, θα συναντήσουμε τον Μιχάλη Βιολάρη, την Κέτη Χωματά και την Πόπη Εστεριάδη στα χρόνια του 90 να τραγουδούν ένα τραγούδι του Μιχάλη Τερζή και του Ηλία Κατσούλη για το νέο κύμα.

0: πολλά χρόνια, Μιχάλη, δεκαετίες μπορώ να πω, η δισκογραφία δεν είναι έτσι κι αλλιώς πια που καθορίζει την πορεία ενός τραγουδιστή. Νομίζω ότι από το 90, το 2000 ακόμα άρχισε να φαίνονται τα χαρακτηριστικά δείγματα. Ναι. Σήμερα νομίζω έχει συντελεστεί απολύτως. Λίγο πολύ, εσείς που έχετε μέχρι τώρα καταθέσει ένα υλικό το οποίο εξακολουθεί να ισχύει σήμερα, που το παιχνίδι παίζεται τελείως αλλιώς και αλλού, πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Αν ξεκινήσουμε από το 2000 και πάμε στο σήμερα, ιδιαίτερα τα πράγματα έχουν αλλάξει την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, προς το χειρότερο. Έχουν αμερικανοποιηθεί όλα. Οι εταιρείες εκλείπουν, οι ελληνικές εταιρείες, δεν υπάρχουν οι εταιρείες. Και αραιά και που, μέσω τηλεοράσεως, υφαρπάζουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν κάποια φωνή, τους δίνουν κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά. Ορισμένα παιδιά αυτά που έχουν δύναμη και έχουν θέληση γίνονται, κάτι γίνεται, αλλά χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να ξεχωρίζουν από τη μάζα όπου πάνε στα διάφορα ταλέντα και δυστυχώς είναι διάφορα μπαλώματα για να πάρουμε χρήματα, να πάρουμε δόξα και όχι την αγάπη προς το τραγούδι. Αυτοί που αγαπάνε το τραγούδι είναι μια άλλη κατηγορία και οι οποίοι είναι πολύ μετρημένοι. Όπως αναφέραμε βέβαια διαχρονικώς σε αυτά όλα είναι ο Μάλα μας, έτσι. Ένας άνθρωπος με ταλέντο, να ξεχωρίσουμε δηλαδή τον συνθέτη, που είναι συνέχεια της παλιάς δομής των μουσικών, Τάκης Σούκας. Δεν το δίδαξε κανένας, Μάλα μας. Ένας κιθαρίστας, σημαντικός συνθέτης κλπ. Άρα αρχίζουμε να βλέπουμε οάσεις σήμερα. Ανησυχούν κάποιοι άνθρωποι και παρουσιάζονται κάποια δείγματα γραφής τα οποία είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε ένα-ένα, όπως αυτά που σας είπα την άλλη φορά να ακούσουμε τα τραγούδια αυτά. Έτσι λοιπόν δεν απογοητευόμαστε, όμως ξέρουμε όλοι και εσείς και εμείς, εσύ ασχολείσαι με την μουσική εδώ και 40 χρόνια. Άρα το νιώθεις μέσα σου ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποια είναι τα πρότυπα των παιδιών? Δεν έχουμε τίποτα. Παλιά λοιπόν στο θέατρο και στη μουσική είχαμε πρότυπα να γίνω αυτός, να γίνω ένας θεατράνθρωπος, ωραία ονόματα. Πηγαίναμε να ακούσουμε στο Εθνικό, να δούμε θεατρική παράσταση κλπ. Ευτυχώς στο θέατρο βρίσκω ψήγματα ποιότητας με κάποιους ηθοποιούς που δεν τα βρίσκω στο τραγούδι.
0: Τελευταία ερώτηση, Μιχάλη Βιολάρη. Συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια, ενώ παραμένεις ενεργός επί σκηνής, απέχεις από την δισκογραφία, έγινε συνειδητά ή προέκυψε και λίγο από τις συνθήκες, από το ότι δεν υπάρχει δισκογραφία όπως λέγαμε πριν?
1: Ναι, το κυρίως θέμα είναι ότι ξεκινάς να δέχεσαι τραγούδια τα οποία δεν σου ταιριάζουν και να βρίσκεις μια δικαιολογία να μην τα πεις. Γιατί ντρέπεσαι να πεις τώρα στον φέροντα τα τραγούδια ότι δεν είναι καλά? Δεν χρειάζεται να πεις στον άνθρωπο δεν είναι καλά, γιατί μπορεί να είναι καλά για κάποιους άλλους ανθρώπους. Εγώ νομίζω ότι ξεχωρίζουμε τη μουσική και τους ανθρώπους που ερμηνεύουν την μουσική για να πάρουν χρήματα και να πάρουν σε να γίνουν ονόματα κλπ. Αυτό είναι μία κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι αυτοί που είναι ταγμένοι, τους αρέσει να τραγουδάνε, αγαπούν το καλό τραγούδι και δεν τους ενδιαφέρει αν θα γίνουν πλούσιοι ή δεν γίνουν. Απλά τους αρέσει πιο πολύ το καλό τραγούδι και δεν θέλουν να κάνουν εκπτώσεις. Αυτό το πράγμα κατηγορείται πολλές φορές, αλλά ο καθένας παίρνει τον δρόμο του και αφού δεν χρωστάς σε κανένα, ούτε ενοχλείς κάποιον, παίρνεις ένα δρόμο και ας κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Άμα σε ακολουθήσει είναι πολύ ωραίο. Εμείς έχουμε κάποια δείγματα να έρχονται άνθρωποι να μας ακούνε και ρωτάω πολλές φορές, καλά, εσύ ας πούμε τώρα 20 χρονών, πού τα ξέρεις αυτά, γιατί ήρθες να μας ακούσεις, τι έγινε? Ή ξέρω εγώ κάποιους ανθρώπους, καλά δικαιολογημένα είναι να έρθει ένας ηλικιωμένος ή ένας άνθρωπος που ήταν φοιτητής τότε και ήξερε τα αυτά και τώρα είναι ένας συνταξιούχος. Αλλά οι νέοι άνθρωποι, η τρίτη, τέταρτη γενιά, να ξέρει απ' έξω τα τραγούδια και αρχίζουν να σου λένε από πού τα μάθανε, από τους γονείς ή από τα ραδιόφωνα, όπως εσείς καλή ώρα. Γίνεται η μέσω ημών, με ύψιλον, η μεταλαμπάδευση των τραγουδιών μας σε νέες γενιές. Αυτό κάνετε εσείς βέβαια και ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία. Γιατί δεν ξέρουμε ποιοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Μας ακούνε πολλές χιλιάδες. Άρα αυτό το πράγμα είναι ένα λειτουργήμα το οποίο, αν το πάρουμε, λέμε διαχρονικά τραγούδια κλπ. Ναι, αλλά ρωτάς, ας πούμε, τον άνθρωπο που έρχεται 20 χρονών τώρα, πού ως πού, ας πούμε, να ξέρει το τραγούδι. Αμέσως σου λέει το ραδιόφωνο. Το άκουσα. Αυτό είναι για μας συγκινητικό.
0: Υπάρχει μια περίοδος στη ζωή σου, όλα αυτά τα χρόνια για τα οποία μιλήσαμε στις τέσσερις εκπομπές, που θα ήθελες να τη μοιραστείς, αλλά τελικά δεν σε έχει ρωτήσει ποτέ κανείς?
1: Κοίταξε, μοιραίο είναι να μην γνωρίζει ο κόσμος, ο οποίος νομίζει ότι βγαίνοντας εκεί και τραγουδάς μες στην καλή χαρά τον Ατάλο, ότι περιβάλλεσαι πάντα από κόσμο. Όπου κάποια στιγμή, να πούμε, φεύγεις από εκεί, να πας να ξεκουραστείς λίγο, να πας να φας και λοιπά, και να είσαι μόνος, οπότε έχεις μερικές ώρες να καταλαγιάσει όλη η ένταση και να κοιμηθείς. Όλη αυτή την περίοδο μαθαίνεις ότι ό,τι και να γίνει, πάντα θα πας να κοιμηθείς μόνος σου, έτσι. Δεν λέω τη συντροφικότητα, λέω μόνος σου, με τις σκέψεις του ότι σήμερα η παράσταση πήγε πολύ ωραία. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Και είπαμε ότι ο Μπιθικότσης μου έλεγε ότι αν εσύ έχεις το 50% από την προσέλευση, ή 50%, το 50% είναι δική σου, το νιώθεις, είσαι τυχερός. Εάν έχεις το 70%, μου λέει, είσαι βασιλιάς, ρε, μου λέει. Καλά, του λέω, το 100 πού πάει? Δύσκολο. Δύσκολο, μου λέει, να πιάσεις το 100, δηλαδή σε ένα χώρο 500 ατόμων και οι 500 να θέλουν εσένα. Του λέω, εσύ το είχες το 100%. Δύσκολο, δύσκολο. Ναι, θα θυμηθώ, λέει, να θυμηθώ που ήταν εκεί. Και δυσκολεύεται να σου πει. Του λέω, το είχε κανένας αυτό? Μου λέει, ο Καζαντζίδης το είχε. Δηλαδή ήταν από τους ανθρώπους που δεχότανε, ήταν μαζί με τον Καζαντζίδη, τραγουδούσανε μαζί και δεν είχαν καθόλου τη σκέψη ότι εσύ είσαι καλύτερος και άλλοι. Δηλαδή αυτά είναι που δεν είναι μόνο το τραγούδι που σε έλκει προς έναν τραγουδιστή, είναι και το ήθος, είναι και όλα αυτά μαζί. Σε πολλές συνομιλίες που είχαμε, γιατί βρεθήκαμε 7 μέρες σε ένα καράβι υπεροκειάνιο και τραγουδούσαμε μία φορά ο καθένας, και ήταν και ο Γρηγόρης με το γιο του, και κάθε πρωί πίναμε καφέ και μιλούσαμε πολλά πράγματα. Εκεί λοιπόν έμαθα πράγματα που δεν ξέρει το ευρύτατο κοινό, συγκινητικά πράγματα. Και είχε την ευαισθησία να πει ότι το πλησίαζε ο Καζαντζίδης.
0: Μιχάλη Γιολάτση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις τέσσερις συναντήσεις.
1: Εγώ ευχαριστώ. Λίμωνα, περάσαμε υπέροχα και είναι ωραίο πράγμα να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Αυθόρμητα, δεν είναι όλα σωστά όπως τα λέω εγώ. Απλά είναι η άποψή μου και συζητάμε τα δικά μου θέματα στα 60 χρόνια που υπηρετώ το καλό τραγούδι.
0: Παναγιώτης Τουπή στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Τελευταίο τραγούδι από τις πιο πρόσφατες ηχογραφήσεις του Μιχάλη Βιολάρη, αλλά είναι κυπριακό και πάλι τραγούδι, το Γιασεμί.
1: Το Γιασεμί, ένα παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι, από τα πιο αγνά που δείχνουν την κυπριακή μας παράδοση, το Γιασεμί. Όπου ψάχνοντας στο YouTube να βρω πράγματα, ξαφνικά βρίσκω τον Πλάθη τον Ντομίνγκο, το παγκόσμιος αυτός τενόρος, να τραγουδά το Γιασεμίν σε μιας χώρας ταπεινής του 1 εκατομμυρίου, ο Πλάθη τον Ντομίνγκο να επιλέξει αυτό το τραγούδι. Και ήθελα να το βρω, αλλά τώρα μεγαλώσαμε και όσες φορές ήρθε στην Αθήνα, κάνα 2 φορές, μία στην Κρήτη, δεν μπόρεσα να τον δω, να του πω πώς το ακούσατε, γιατί το, πώς το είπατε αυτό το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Από πρόσφατη ηχογράφηση με την επιμέλεια του Μανώλη Καραντίνη. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πριν από 20 χρόνια πρωτακούσαμε αυτή την υπέροχη μελωδία με τις εξαίσιες παιδικές φωνές που δίνουν το ιδιαίτερο τους χρώμα. Σύνθεση του Ισπανού συνθέτη και πιανίστα David Peña Dorantes. Ο Dorantes προέρχεται από μουσική οικογένεια Ρωμά μουσικών από την Ανδαλουσία. Οι συνθέσεις του εμπεριέχουν όλα τα ιδιώματα των φλαμέγκο και τις αυτοσχεδιαστικές τεχνικές της jazz. Η μουσική του έχει επηρεαστεί και από τον Claude Debussy, τον υμπρεσιονιστή συνθέτη του τέλους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε είναι οι Πλανώδιες Μουσικές, εκπομπή που περιηγείται στις μουσικές όπου γης και στους δημιουργούς της. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

0: Ούνα Παστόρα Γιοαμή τραγούδησε η Γιασμίν Λεβή, ερμηνεύτρια σε φαραδίτικων κυρίως τραγουδιών. Η μελωδία πασίγνωστη και στη χώρα μας, με τίτλο «Μια βοσκοπούλα αγάπησα». Το είχε τραγουδήσει ο δημοτικός ερμηνευτής Δημήτρης Ζάχος. Το τραγούδι είναι βασισμένο σε μελωδία ιταλικής καντάδας του 19ου αιώνα. Η ελληνική παραλλαγή είναι βασισμένη στο ποίημα του Γεωργίου Ζαλοκώστα «Το φίλημα». Χρησιμοποιήθηκε στο δραματικό ιδύλιο του Δημητρίου Κορομιλά «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας» για πρώτη φορά το 1891. Έχει υποθεί πως το τραγούδι είναι η κοντινότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Κάτι που επιβεβαιώνεται όταν βυθιζόμαστε μέσα σε ένα τραγούδι που μας συγκινεί. Τότε που αγγίζουμε, έστω και νοερά, εκείνο το πρόσωπο που μας ακολουθεί στο όνειρο.
1: Αγάπη μου, σε γύρευα, σαβή και σε φεγγάρι και στα ψηλά.

0: γιατί σου ουρανό.
1: Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς, από τα νεανικά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, γραμμένο το 1943 σε στίχους του Γιάνγκου Αραβαντινού, όταν δηλαδή ο συνθέτης ήταν 18 ετών. Γράφτηκε σαν μεσογειακή απάντηση στο Λίλι Μαρλέν που τραγουδούσε η Λάλε Άντερσεν. Το 1949 ακούστηκε και στην δραματική ταινία του Γιάννη Φιλίππου «Δύο κόσμοι». Αρχές της δεκαετίας του 60, η Λάλε Άντερσεν ηχογράφησε στη γερμανική γλώσσα το «Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς».
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ξένητε μένω μου πουλί, παλιό τραγούδι του Χρήστου Λεοντή ακούσαμε. Ηχογράφηση από τον Απρίλιο του 1997 στη Μαγιόρκα, σε συναυλία της Μαρίας Ντελμάρ Μπονέ, τραγουδίστριας που στο ρεπερτόριό της έχει εντάξει αρκετά τραγούδια τόσο του Μίκη Θεοδωράκη όσο και του Μάνου Χατζηδάκη. Το τραγούδισε δε παρέα με την Έννα Βενετσιάνου.

γράμμα του χειμώνα. Ήταν ο Δημήτρης Ιφαντής, τραγούδι που πατάει στην υπηρώτικη μουσική παράδοση. Και ένα παραμύθι από τον Ορφέα Περίδη. Τον ήλιο, το φεγγάρι, τη θάλασσα, ρωτάω μη την είδαν, αντάμωσαν. Και ο ήλιος μου απαντάει από το βουνό, θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω. Μου λέει το φεγγάρι και μου γελά, στις μάνας της κοιμάται την αγκαλιά. Εγώ θα την ξυπνήσω όταν τη δω, εμένα ναι μ' ακούει σαν της μιλώ. Και η θάλασσα μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω του ωκεανού, να πάνε να τις δροσίσουν καρδιά κενού. Και η θάλασσα μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ, τα δυο τα κάνω ένα, γη και ουρανό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Μιγκέλ Άγχελ Ζότο, χορευτής και χορογράφος, είχε πει «Το τάγκο είναι όπως η ζωή. Ο άντρας προτείνει και η γυναίκα διαλέγει. Τον ακολουθεί ή τον αρνείται». Ένας άλλος Αργεντίνος χορευτής και χορογράφος, αλλά και σκηνοθέτης, είχε δηλώσει «Το τάγκο είναι ερωτικό, παθιασμένο και μελαγχολικό. Στοιχιώνει το μυαλό και την καρδιά, παρασύρει το σώμα και την ψυχή». Ακούσαμε το Πορούνα Καμπέζα από τους Tango Project, όπως ακούστηκε στο remake της ταινίας «Άρωμα γυναίκας». Από τις κορυφαίες στιγμές στην ταινία, όταν ο Αλ Πατσίνο το χορεύει με την παρτενέρ του. Ένα παθιασμένο τάγκο. Η μελωδία του σπουδαιότερου τραγουδιστή των τάγκο του 20ου αιώνα, του Κάρλος Γαρδέλ, σε στίχους του Αλφρέδο Λεπέρα. Το Πορούνα Καμπέζα έχει ακουστεί με διαφορετικές εκτελέσεις στις ταινίες «Η Λίστα του Σίντλερ», «Φρίντα», «Αληθινά ψέματα», «Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά», «Ο Αϊβασίλης είναι Λέρα», «Δελικαντένσεν». Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.
1: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch

Οι εκτελέσεις του, οργανικές ή φωνητικές, είναι αμέτρητες. Ο Louis Armstrong, κατά τη γνώμη μου, με τη βραχνή φωνή του, αλλά και με την τρομπέτα του, έδωσε ίσως την καλύτερη ερμηνεία, και ας είναι στην αγγλική γλώσσα και όχι στην πρωτότυπη ισπανική.

«Για τα μάτια σου», τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου με την ηθοποιό Πέμι Ζούνη, ακούστηκε στην τηλεοπτική σειρά «Πρόβα νηφικού», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Ντόρας Γιαννακοπούλου. Και ένα τάγκο από τον Μάνο Χατζηδάκη για την ταινία «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Το χόρευαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζένι Καρέζη.

Minnie the Moocher. Το τραγούδι του Cab Calloway από το 1931 μέχρι τις μέρες μας έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων. Ο Cab Calloway συνδέθηκε με το περίφημο Cotton Club στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Το 1980 συμμετείχε στο film Blues Brothers και 4 χρόνια αργότερα στο Cotton Club του Francis Ford Coppola. Ο Cab Calloway εμφανίστηκε και στο αθηναϊκό κοινό σε συναυλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας σε μια υπέροχη βραδιά. Αν και σε προχωρημένη ηλικία, πετούσε πάνω στη σκηνή.

Μουσικό θέμα του Γάλλου στην καταγωγή κιθαριστή και συνθέτη Στεφάν Βρομπέλ. Ήταν μουσική που συνέδεε ο Γούντι Άλεν πολλές σκηνές στην υπέροχη ταινία του «Μεσάνυχτα στο Παρίσι».

«Don't worry, be happy». Η φωνή του Χάρη Κατσιμίχα. Το τραγούδι του ιδιοφυούς μουσικού, βοκαλίστα και μαέστρου Bobby McFerrin. Είναι μουσικός που πολύ δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να τον εντάξει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Τζαζ, κλασική μουσική, απίθανη αυτοσχεδιασμή με τη φωνή και διεύθυνση ορχήστρας. Δεν τα λες και λίγα. Κλείνουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με μουσική του Ένιο Μορικόνε για το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε «Στάνο του την Μπένε».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σου το είπα για τα σύννεφα, η στίχη του ποιητή Οδυσσέα Ηλίτη πάνω στον οικείο μας ρυθμό των 7-8. Η μελωδία του Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Με αύρα θαλασσινή τα δύο επόμενα τραγούδια.

0: Μαρμοριανό μου πέραμα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τα τραγούδια μας ενώνουν, μας ταξιδεύουν, μας θυμίζουν.

Η στίχη του επόμενου τραγουδιού είναι παραδοσιακή. Ο Νίκος Γράψας έβαλε τη μελωδία και ο Αλκινός Ιωαννίδης τραγούδησε «Κόκκινα χείλη φίλησα».

καθημερινοί κολυμβητές, η υπέροχη αυτή παρέα από το 1979 που σχηματίστηκαν είναι μαζί μας. Εδώ, με τα τραγούδια τους, τραγούδια της παρέας, σαν να παίζουν σε ένα κουτούκι, σε ένα υπαίθριο πάρτι, σε ένα πανηγύρι. Η φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή, απλή, καθημερινή, χωρίς φτιασίδια, δεν χρειάζονται.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άνδρος, 32η Πλόες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλόες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χίλια περιστέρια, λαϊκή καντάδα από τον μέτρ του είδους Γιώργο Ζαμπέτα. Η στίχη της Ιωάννας Κλιάσιου. Βάρδος του λαϊκού μας τραγουδιού ο Γιώργος Ζαμπέτας. Δεξιοτέχνης στο μπουζούκι από τους καλύτερους με μεστό ήχο και την σκαυτή πενιά του. Κάθε εμφάνιση και ένα διαφορετικό σόου. Οι περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες της δεκαετίας του 60 είχαν απαραίτητα τον Γιώργο Ζαμπέτα με τα τραγούδια του. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

με το Βοριά, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα, Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Μητροπάνου, δύο τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα. Για τη Θεσσαλονίκη και το επόμενο.

Όμορφη Θεσσαλονίκη, Βασίλης Τσιτσάνης με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Αλήθεια, πόσες εκπομπές θα θέλαμε για να μεταδώσουμε τραγούδια που γράφτηκαν για τη Θεσσαλονίκη?

σαν να ζητώ στη Σαλονίκη. Του Μάριου Τόκα και του Φίλιππου Γράψα με την ρωμαλαία φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Και ένα ακόμη τραγούδι χαρακτηριστικό για την Θεσσαλονίκη. Του Μανώλη Χιώτη. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η επόμενη ηχογράφηση έγινε στο μακρινό 1955 στην θρυλική ταβέρνα του Τζίμι του Χοντρού στην Οδό Αχαρνών. Όλα τα μεγάλα ονόματα του λαϊκού μας τραγουδιού είχαν ανεβεί στο πάλκο του. Μαρίκα Νίνου, Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Μπουφετζής.

σκέλες. Τώρα έχει κόψει το κρασί και γλύφει καραμέλες. Να χτυπήσουν και Αμερικάνοι.

Θυμάκης, ο χοντρός, έχει καημό μεγάλο. Απ' την κοιλιά του η γκόμενα δεν βλέπει τίποτα άλλο. Αλλά τη μαγούρα

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Για μια μάχη που δεν έχει τέλος, για μια μάχη που δεν σταματά, για μια μάχη που δίνουμε όλοι μας στην ζωή μας και τη δίνουμε άλλοτε φορές με μεγάλη επιτυχία, άλλοτε φορές με πολύ μεγάλη αποτυχία. Για τους ανθρώπους που είναι μέσα μας, για τους ανθρώπους που αγαπάμε, για τους ανθρώπους που νοιαζόμαστε, αλλά βεβαίως και για τους ανθρώπους που κρίνουν, κατακρίνουν και βεβαίως αδικούν και δεν μας πάνε. Εν πάση περιπτώσει, Μαρία Λαμανή, οι άνθρωποι μέσα μου, η στίχη του δικού μας του Κώστα Φασουλά, η μουσική του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη, στην πρώτη μας καλημέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης θα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά και απόψε. Μπήκαμε ήδη στο Σαββατοκυριακό, 18 Ιουλίου, Σάββατο 18 Ιουλίου. Ποιος γιορτάζει σήμερα, για να δω γρήγορα, μάλιστα. Η Εμιλιανή ή αλλιώς Εμιλία. Ή αλλιώς Έμι, ο Εμιλιανός και ο Εμίλιος. Χρόνια πολλά και καλά. Να είστε υγιείς και χαρούμενοι.

Ορίνε Ράιδα Ξωτική, ένας θεός ξέρει γιατί σε λαχταρώ ακόμα. Και βεβαίως οι ίδιοι γνωρίζουμε, οι ίδιες γνωρίζετε το τι συμβαίνει στη ζωή μας με τους κλόνους της καρδιάς που δημιουργούνται αυτόματα. Με τη γέννηση έρχονται και οι κλόνοι της καρδιάς και ενώνονται. Μιχάλης Κουνάλης στην ερμηνεία, η μουσική του Γιάννη Νικολάου, η στίχη από την Μαρία Παπαδάκη από το άλμπουμ του Νότου «Τα πουλιά». Να σας θυμίσω πρώτα απ' όλα ότι μας ακούτε και στο ΕΡΤΕΚΟ και ζωντανά και on demand, όπως συμβαίνει πάντα. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε και την πολύ γλυκιά σας καλημέρα και έρχεται και Σαββατοκύριακο μπροστά να ανταλλάξουμε και τις ευχές μας, να πάνε όλα καλά. Σαν σήμερα, 18 Ιουλίου του 1918, γεννήθηκε ο Νέλσον Μαντέλα. Και η μέρα αυτή που ξημερώνει καθιερώθηκε το 2009 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Διεθνής ημέρα Νέλσον Μαντέλα για να τιμηθεί η προώθηση και η ποιότητα της ειρήνης που ασπάστηκε στη ζωή του και για τις οποίες βεβαίως αγωνίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Τώρα βέβαια αν έβλεπε αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον κόσμο για προώθηση και ποιότητα ειρήνης, φαντάζομαι θα είχε απογοητευτεί.

Από τα πιο γνωστά παραδοσιακά κρητικά τραγούδια, Βοσκαρουδάκι Αμούστακο, Γιάννης Χαρούλης στην ερμηνεία. Θα σας πω ότι αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η μουσική είναι του Ρεθεμιώτη Λιράρη, του Κώστα του Μουντάκη. Οι στίχοι βασίζονται στο ποίημα «Αποθυμιά» του Κωστή Φραγκούλη ή αλλιώς «Αντέου» από τη συλλογή «Τα Δίφορα». Γιατί όμορφη είναι η παράδοση, όμορφα πολύ τα τραγούδια που φτάνουν μέχρι το σήμερα. Ο Γιάννης Χαρούλης το κυκλοφόρησε αυτό στο άλμπουμ «Χειμωνανθός». 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Η ξενιτιά τώρα με διαφορετικό ύφος, ζωντανά από την Τεχνόπολη. Θα ακούσετε το Θοδωρή Κοτονιά να υποδέχεται τον Χαϊγιαντζησιάν. Παραδοσιακό Αρμενίας, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική βεβαίως του Άρη Τιτσιάν.

Αιγιτζιάν, Θοδωρής Κοτονιάς, ήταν η ξενιτιά. Το ακούσατε και στην ελληνική του εκδοχή από τον Θοδωρή τον Κοτονιά και στην αρμένικη βεβαίως ερμηνεία από τον Αιγιτζιάν. Η ξενιτιά που είναι ένα τραγούδι που θεωρώ ότι δεν είναι μόνο για τους Έλληνες που ζουν μακριά από εδώ και τους στέλνουμε και την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο, πολλά χαιρετίσματα, αλλά είναι για όλους μας. Γιατί οι Έλληνες ζήσαν περισσότερο την ξενιτιά. Όχι μόνο αυτοί που είναι εκτός Ελλάδας τώρα, αλλά όλη η Ελλάδα κάποια στιγμή τη γνώρισε, κάποια στιγμή την έμαθε και δεν φεύγει ποτέ από τις μνήμες μας. Για να προετοιμάσουμε τώρα το επόμενο μισάωρο του Οδηπορικού, Μίλτος Πασχαλίδης, Περσίδες.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

χαρακτηριστικό πάντα θα σε περιμένω, ένα πάντα θα σε περιμένω που στη ζωή μας τουλάχιστον κάποιον έχει μείνει ως η αρχή. Πάντα θα σε περιμένω και συνεχίζει βεβαίως να υπάρχει. Λεωνίδας Μπαλάφας, Ταξίδι για να σε βρω, η στίχη του Στέλιου Κάτσαρη, η μουσική του Λεωνίδα. Ταξίδι για να σε βρω λοιπόν, να ευχηθώ καλό ταξίδι εδώ στο φίλο μας που ξεκινάει το ταξίδι Λονδίνο-Λουξεμβούργο με ποδήλατο παρακαλώ, για ενίσχυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Κάνε μια ευχή. Να πάνε όλα καλά και να πετύχετε το στόχο σας που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είμαστε 24 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο συνοδοιπόροι και πάλι μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης φροντίζει τον ήχο για όλους και όλες εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Και έρχεται Τηρεσίας.

Ούτε ο Μάντης Θηρεσίας δεν θα μπορούσε να προβλέψει αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και στις μέρες μας. Και αυτός θα είχε καταθέσει τα όπλα του και δεν θα έδινε μα καμία, απολύτως καμία απάντηση. Θανάση Παπακοσταντίνου λοιπόν και Θηρεσίας, όλο δικό του, από το άλμπουμ Θανάση Παπακοσταντίνου και η Λακεδέλικα. Παρακαλώ, και τίτλος «Τα ζωντανά», να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο στη Σαλαμίνα, στην Χαλκίδα, στην Ελλάνη, στη Χαλκιδική, στη Δοδόνη, στα Ιωάννινα, στην Κοτσικιά, στη Βόρεια Εύβοια, στο Λουτράκι, την καλημέρα μου, στην Πτολεμαϊδα, βεβαίως καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς, στο Ανιφί, στον Ναύπλιο, βεβαίως πατρίδα, το επόμενο.

Από το δίσκο 5 χειμώνες, 6 καλοκαίρια, μια συλλογή με τραγούδια βεβαίως του Θανάση Παπακοσταντίνου, Έρημα Κορμιά, Ματούλα Ζαμάνη, Αλέξανδρος Κτιστάκης, μας οδήγησαν στα 11 λεπτά πριν από τη μία. Από το πρωί λοιπόν, σήμερα μου έρχεται στο μυαλό ένας δίσκος και λέω πρέπει να ακούσουμε ένα τραγούδι απόψε από Παπαζόγλου. Από το Χαράτσι, τι λέτε?

0: Στάλα η ευτυχία, έτσι με μέτρο, γιατί η ευτυχία ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι να την παίρνεις με μεγάλες δόσεις, θέλει σιγά σιγά ώστε να μπορείς μετά να τη διαχειριστείς, να μην ξεχυλίζει και χάνεται μέσα μας, μη χάσουμε κιόλας. Νίκος Παπάζογλου, δημιουργός και ερμηνευτής Στάλα από το Χαράτσι του 1984, έρχεται ο Σωκράτης Μάλα μας να μας συναντήσει, είναι οι πρώτες λέξεις.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα τρέξεις στο ποτάμι.

Σοκράτης Μάλαμας, οι πρώτες λέξεις. Θέμης Καραμουρατίδης έγραψε τη μουσική. Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τα λόγια από το ομώνυμο άλμπουμ για εκείνα που κάποιες στιγμές είπαμε, για κάποια από αυτά που ακούσαμε, για εκείνα τα οποία βγάλαμε από τη ζωή μας και κρατήσαμε αυτά που χρειαζόμασταν, ίσως και εκείνα που αντέχαμε, γιατί κάποια πολλές φορές δεν τα αντέχεις να τα ακούς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Έτσι είναι οι σκέψεις. Είναι καράβια, αρμενίζουν, θυμούνται, ανασένουν μαζί κάθε δειλινό, κάθε βράδυ, κάθε στιγμή. Και εκεί είναι η ομορφιά τους, εκεί είναι το δικό τους ταξίδι. Οι σκέψεις πάντα κάνουν δικά τους ταξίδια. Έχουν αυτό το δικαίωμα, κανείς τουλάχιστον αυτό δεν μπορεί να τους το αφαιρέσει. Παντελής Κυραμαριός, ο δημιουργός και ο ερμηνευτής, μαζί με την Ευτυχία Μητρίτσα. Κάθε δειλινό, ζεστή βραδιά, ζεστή βραδιά μου στέλνετε. Και πού να δείτε αύριο και μεθαύριο. Και από ό,τι διάβασα, δεν θα είναι μόνο, λέει, διήμερο ή τριήμερο του καύσωνα. Θα είναι παραπάνω, 4 μέρες, κύριε Σκεύη. Προετοιμάσου, προετοιμάσου. Θα κάνεις μπάνια εσύ βέβαια. Εντάξει, τυχερός. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε 5 λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε οι νέοι. Μαζί τη νύχτα. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης φροντίζει τον ήχο. Και πόρτα-πόρτα γίνεται η διαδρομή στη ζωή. Από άνθρωπο σε άνθρωπο δηλαδή.

Αν ακόμα είσαι ζεστό. Τι ωραίο στίχος. Τατιάνα Ζωγράφου έγραψε και τη μουσική, έγραψε και τα λόγια. Ήταν αυτό που σας έλεγα πιο πριν, ότι οι άνθρωποι τελικά με την ψυχή και με το μυαλό, σε ένα δύσκολο αυτό συνδυασμό, μπορούν πολλές φορές και τα καταφέρνουν και ανταπεξέρχονται και στις δυσκολίες και στα σκοτάδια και στις σιωπές. Αλλά τι τους αρέσει περισσότερο? Οι αλήθειες. Και αυτό είναι το πολύ πολύ δυνατό που πρέπει να έχουμε. Πόρτα Πόρτα, Νεφέλη Φασούλη, Φωτιά και Αρμύρα, μου έχετε στείλει κάποιες φωτογραφίες. Σε λίγο θα σας πω. Αφού ακούσουμε πρώτα Λίζα τα Καλημέρι, Φωτιά και Αρμύρα.

Έτσι ξεκινάει η ζωή σαν ένα-δυο ποτήρι και εσύ πρέπει από την άλλη να αναλάβεις ή να το γεμίσεις ή θα σε κόψει. Τι κάνουμε λοιπόν, το γεμίζουμε σιγά-σιγά-σιγά-σιγά το ποτηράκι της ζωής, βάζουμε πολύ ωραίες γεύσεις για να φροντίζουμε να είμαστε κι εμείς πολύ καλά και αυτό ακόμα καλύτερα, γεμάτο θα είναι, έτσι, ούτε μισοάδιο ούτε μισογεμάτο αυτά που ακούω και λένε ή άδειο, ή γεμάτο, τέλος. Αυτό είναι για μένα. Δεν έχει ενδιάμεσες λύσεις. Μελίνα Κανά, του Κώστα Καλδάρα και η μουσική και τα λόγια. Από τα κρυμμένα να σωθείς, από το άλμπουμ Τραγούδια από το παράθυρο. 18 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Ώρα να στείλουμε καλημέρες, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο στο Πανόραμα στην Θεσσαλονίκη, στη Νικήτη στη Σιθωνία, στο Χρυσάνθιο Εγίρας, στην Κερατέα, την καλημέρα μου, στη Σικιά στην Κόρινθο, εκπληκτικές φωτογραφίες και από τη Σικιά στην Κόρινθο, με το καραβάκι, με την παραλία γεμάτη ανθρώπους να είναι εκεί έξω, με έχετε μεταφέρει τώρα, βρίσκομαι εκεί. Όχι βρίσκομαι, εν πάση περιπτώσει σκέπτομαι. Σκέπτομαι εκεί. Καλημέρα και στη Γαστούνη, καλημέρα και στα κάτω Πετράλωνα και αλλάζουμε τώρα ύφος. Αλλαγή οδηπορικού.

Θα ξεχωρίσατε, φαντάζομαι, την κιθάρα από τον Δημήτρη Μιστακίδη. Έτσι δεν είναι? Η μουσική του Ιωσήφ Ριτσιάρδη, η στίχη του Μίμη Τραϊφόρου και του Γιώργου Γιαννακόπουλου από το άλμπουμ Εσπεράντο. Ήταν η Ταμπακέρα. Δημήτρης Μιστακίδης στα φωνητικά. Φοδαίως η φωνή από την Ελένη Βιτάλη. Πάλιωσε το σακάκι μου, Βασίλης Τσιτσάνης.

από το άλμπουμ «Τα ρεμπέτικα» της Φωτεινής, Φωτεινή Βελεσιότου, «Πάλιωσε το σακάκι μου», Βασίλης Τσιτσάνης. Και όπως ο χρόνος περνά και έτσι όπως σκυλά, και όταν το παρελθόν έρχεται στο σήμερα με καινούριες φωνές, Βασίλης Τσιτσάνης κρατάμε. Βάζουμε ερμηνεία από τη Χριστίνα Μαξούρη, «Πέφτει σε λάθη» από το άλμπουμ «Τα τραγούδια της σωτηρίας».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Μαριό. Μαριό, ανεπανάληπτη, μη μου ξαναφύγεις πια, βεβαίως, του Βασίλη Τσιτσάνη. Ήταν ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή Παρέα του Γιώργου Κουβαρά στην ΕΡΤ 1. Να σας πω ότι φτάσαμε στα 25 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Στον ήχο είναι ο φίλτατος Γιώργος Κεύης και με ανέχεται δύσκολα, αλλά τα καταφέρνει. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Για το γέλιο, ρίξτο.

από τα πιο γνωστά, από τα πιο κλασικά και πιο αγαπημένα ρεμπέτικα, βεβαίως του Μάρκου Βαμβακάρη. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, από την Αθηναϊκή Κομπανία. Η παλαιότερη ημών, μεταξύ αυτών και εγώ βεβαίως, θα το θυμάστε από την θρυλική τηλεοπτική σειρά το Μινόρε της Αυγής. Και αυτά τα τραγούδια που ήταν στην τηλεοπτική σειρά είχαν μεταφερθεί και στο άλμπουμ το 1983 με τον ίδιο τίτλο, τα τραγούδια από τη σειρά το Μινόρε της Αυγής. Από εκεί λοιπόν το διάλεξα απόψε να το ακούσουμε. Δεν θα μπορούσα βεβαίως να παραλείψω την μεγάλη κυρία Σωτηρία Μπέλου, Δημήτρης Γκόγκος Μπαγιαντέρας, η δημιουργή και στίχη και μουσική Χαζηκυριάκιο.

κυκλοφόρησε με τη Βίκη Μοσχολιού, με ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού, σε δίσκο 45 στροφών. Το 1965 ήταν ο χωρισμός του Γιώργου Ζαμπέτα, βεβαίως. Η μουσική, ο Δημήτρης Χριστοδούλου, έγραψε τα λόγια. Να στείλουμε πιθανόν τις τελευταίες μας καλημέρες για απόψε. Καλό Σαββατοκύριακο, πολλούς χαιρετισμούς στην Κοζάνη, στη Δράμα, στον Πειραιά, στο Μαρούσι, στο Εγάλεο, στα Τρίκαλα και βεβαίως πολλούς χαιρετισμούς και την καλημέρα μας και

Την κυρία που ακούσατε να ερμηνεύει και στο τέλος θα τόσο ευχαριστώ πολύ καλή μου φίλη, η Χρυσίδα Γκαγκούτη, μαζί με τους Γιαγκίνηδες, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ, μια εξαιρετική διασκευή σε κλασικού αυτού τραγουδιού, σε στίχους του Χρήστου Αργυρόπουλου, η μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Κυκλοφόρησε λοιπόν από τους Γιαγκίνηδες αυτό το άλμπουμ, μαζί με την Χρυσίδα, τώρα το 2026, Όλοι Όρθιοι είναι ο τίτλος του άλμπουμ, με εξαιρετικές δημιουργίες και εξαιρετικά τραγούδια από τα παιδιά. Το Αδιέξοδο για τη συνέχεια, Κατερίνα Κούκα.

Ανεπανάληπτη ερμηνεία από τη Γιώτα Νέγκα. Λόγια ανταλλάξαμε βαριά, κλασικό λαϊκό τραγούδι σε μουσική του Τόνι Μαρούδα, η στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Με την ερμηνεία της Γιώτα Νέγκα θα μπορέσετε να το βρείτε στο δίσκο που κυκλοφόρησε το 2022, τραγουδώντας την ευτυχία. Απόψε θα κλείσουμε με Μιχάλη Δημητριάδη, «Πιες από το ποτήρι μου», τίτλος τραγουδιού, η στίχη του Αντώνη Αδριανού, η μουσική του Ανδρέα Λάμπρου. Ακούστε το, είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Μιχάλης Δημητριάδη. «Πιες από το ποτήρι μου», ο τίτλος του. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους για την απόψινή παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο και δροσερό Σαββατοκύριακο και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210